0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Να ζήσετε!
6: Σε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καλή σας μέρα. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος εδώ. Πιστή στο ραντεβού τους, όπως και εσείς φυσικά, από τις 6 μέχρι και τις 8, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Έχουμε 2 ώρες μπροστά μας να δούμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο ολόκληρο, χωρίς άγχος και αντικειμενικά. Επίσης θα ακούσουμε αληθινή μουσική και θα επικοινωνήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσει και η σημερινή ημέρα υπέροχα. Εδώ στον 89 Rainbow, που αλλού.

Αυτός είναι ο Phil Collins με το Σουσούντιο. Όταν φυσικά έκανε όλο καριέρα, φοβερά πετυχημένη, και μετά τους Genesis, το έχουν αυτό οι μεγάλοι καλλιτέχνες, δεν καταλαβαίνουν από συγκροτήματα. Και σε σόλο καριέρα είναι μια χαρά. Βέβαια, τώρα ο άνθρωπος, λόγω προβλημάτων υγείας, λόγω του γεγονότος ότι δεν μπορούσε να δώσει πλέον live συναυλίες, έχει εγκαταλείψει τις live συναυλίες και την, από όσο ξέρω τουλάχιστον, καινούργια παραγωγή τραγουδιών, χωρίς αυτό βέβαια να αποτελεί τροχοπέδι για το μέλλον. Καλώς τα παιδιά εδώ, τα όμορφα, τα ζουμπουρλούδικα. Γενικότερα, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Δημήτρη, το φίλο μου, και καλή βάρδια να έχει. Καλημέρα στον Τόλι από Εύρω μεριά, ο οποίος δυσκολεύεται κάθε πρωί με το ξύπνημα. Τι να κάνουμε, το έχουν μερικοί άνθρωποι αυτό. Καλημέρα στον Γιώργο, τη Βάσο και τον Αποστόλη, τα παιδιά στο τμήμα καθαριότητα στο Ρεόκαστρο. Στο φίλο μου τον Νίκο από την Φλόριντα. Καλημέρα επίσης στη Βάσο. Καλημέρα στη Ματούλα. Καλημέρα και στην Άννα Μαρία, 6943. 80-80-89, αυτό είναι το Viber. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram, έχουμε και καλή διάθεση να δούμε πώς ξυπνήσατε, πώς ξεκινάτε, τι πρόγραμμα έχετε να κάνετε σήμερα και να ανταλλάξουμε απόψεις φυσικά εδώ. Να σας πω, ξεκινώντας για τον καιρό, παιδιά, ότι και σήμερα και αύριο, και από ό,τι βλέπω μέχρι την Παρασκευή, θα είναι άστατος, θα έχουμε ψηλόβροχα. Έχουμε λίγο παραπάνω συννεφιά από ό,τι χθες. Είμαστε στους 21 βαθμούς αυτή τη στιγμή και θα φτάσουμε τους 29, ίσως να αγγίξει και τους 30. Στο αστικό κέντρο η θερμοκρασία, 80% σχετική υγρασία και άπνοια στην πόλη μας. Πάμε να ακούσουμε Darkness Essence της Red Hot Chili Peppers, να ξετσιμπιάσουμε γρήγορα. We'll be right back.

Ένας και μοναδικός Prince. Άρχοντας της pop μουσικής αλλά και της funk. Εδώ στην επιτυχία του Kiss. Στην καλημέρα μου στο καλό μου φίλο τον κύριο Γαβρίλη από Αθήνα κατά το ίμιση Μακεδόνας. Εγώ είμαι στην Θεσσαλονίκη κατά το ίμιση Αθηναίος. Είδατε, αλλάξαμε θέσεις. Να είστε καλά κύριε Γαβρίλη. Καλημέρα επίσης στην Ματίνα. Καλημέρα στην Άννα Μαρία. Καλημέρα στην καλή μου φίλη τη Χριστίνα. Εδώ στη συντροφιά μας που αυξάνεται και πληθύνεται. Καλημέρα στον Δημήτρη Προβατάρη και όλα τα παιδιά που εργάζονται σε ΟΑΣΤ και ΚΤΕΛ και είναι πάντοτε εδώ πίκο απίκο δίπλα μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη και τον Εύη. Και την Εύη, βρε τον Εύη. Την έκανα, τη γυναίκα άντρα. Λοιπόν. Το ζητούμενο είναι ότι 4 μέρες έχουν τα παιδιά δουλίτσα και μετά τι κάνουνε. Μετά ξεκινάει η άδεια χαράς Ευαγγέλια και χαίρομαι ιδιαίτερα. Να σας πω ότι τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό κομμάτι Θεσσαλονίκη Δομένη. Δομένη είναι στα σύνορα στο Κιλκής με τη Βόρειο Μακεδονία. Έτσι λοιπόν αυτό το κομμάτι θα βοηθήσει κατά πολύ. Είναι μια σύμβαση 7-13 που υπογράφτηκε το 2022 και υλοποιήθηκε τώρα μέσα στο 2026. Θα μου πει συνειρμικά πάει το μυαλό σου και στην 7-17 αυτή που περιμένουμε να υλοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι για το Θεσσαλονίκη Αθήνα και τα Νάπαλιν. Θα συμβεί και αυτό, έτσι. Γενικότερα πρέπει να έχουμε σύστημα τηλεδιοίκησης μοντέρνο και σύγχρονο, γιατί το επιτάσσουν οι κύριοι. Και βέβαια στο συγκεκριμένο κομμάτι αυτό Θεσσαλονίκη ειδωμένη θα βοηθήσει πάρα πολύ, καθότι έχουμε να κάνουμε με τα τρένα που φεύγουν και πηγαίνουν προς Ευρώπη μεριά.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: όταν μιλάμε για κλασική επιτυχία, ακριβώς αυτό εννοούμε. Rainbow και The Temple of the King. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη Παπαδόπουλο από την Ηλιόλου στη Σουηδία, και εμείς εδώ είμαστε συνεφιασμένοι. Στέλνει τα χαιρετίσματά του στην όμορφη Κατερίνη από όπου κατάγεται και μου λέει: μην στεναχωριέσαι, από αύριο ξεκινάνε οι βροχές και εδώ στη Σουηδία. Να, είδες όμως πώς πετύχαμε την αλλαγή τελείως, την ανταλλαγή εν πάση περιπτώσει των καιρικών συνθήκων σε Ελλάδα, αυτή τη στιγμή Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα και Σουηδία. Καλημέρα στον Σταύρο τον Παγκλή, καλό δρόμο. Καλημέρα στην Αλίκη, καλημέρα και στη Στέλλα. Και να σας πω, παιδιά, ότι είναι οργασμική περίοδος, γίνονται πάρα πολλές εργασίες σε πεζοδρόμια και δρόμους στο αστικό οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Ξεκινάνε από σήμερα Τρίτη και τελειώνουν την Πέμπτη, δηλαδή μεθαύριο. Εργασίες που ξεκινάνε από τις 8.30 το πρωί μέχρι να δύσει ο ήλιος και έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση των στιθέων. Έχουν συνεννοηθεί δύο διευθύνσεις τεχνικών έργων περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως επίσης και οι δύο διευθύνσεις αστυνομίας τροχέας, τόσο της Θέρμης όσο και των Νέων Μουδανίων. Να το έχετε κατά νου ότι θα το δείτε να συμβαίνει. Απλά τα τμήματα αυτά είναι τμηματικά θα γίνεται η αντικατάσταση και δεν θα κρατάει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Είναι συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ένα συγκρότημα θεσμός στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία και φυσικά πολύ περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή είναι η Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας την πρώτη καλημέρα στον 89 Rainbow, ξεκινώντας 6 με 8, Δευτέρα με Παρασκευή, τη συντροφιά μας. Είχαμε χθες και την ομιλία στο Διοικητικό Συμβούλιο του κυρίου Αγγελίδη, ο οποίος τώρα μίλησε ότι σε συνεργασία με την έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης υπάρχει νέο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο τι περιλαμβάνει, παιδιά, εργασίες σε δρόμους και πεζοδρόμια που γίνονται από εδώ και πέρα. Όταν ασφαλτοστρώνεται ένας δρόμος, δεν πρόκειται για να ξανανοίξει ούτε για το θέμα των οπτικών ινών. Θα γίνεται μόνο σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις. Υπάρχει, όπως σας είπα, επιβολή διοικητικών προστήμων και κυρώσεων και νέος συντονισμός εργασιών από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν, για τα επόμενα 5 χρόνια δεν θα γίνεται αυτό το ασφαλτοστρώνεται ο δρόμος να ξανανοίγεται για να περάσουν οπτικές ίνες ξανά μανά από την αρχή. Και τώρα δεν είναι υποχρεωμένη η εταιρεία που αναλαμβάνει να κάνει το έργο, να κάνει μόνο το μικρό κομμάτι, αλλά ολόκληρο το κομμάτι εκείνο του δρόμου να ασφαλτοστρωθεί, για να μην υπάρχουν τα γνωστά και μη εξαιρετέα καρούμπαλα ή λακκούβες. Λογικό το βρίσκω και πολύ σωστά, Πράττει, γιατί πρέπει κάποια στιγμή οι δρόμοι αυτοί να δοθούν και να ισχύει η κατάσταση που βρίσκονται.

You Give Love a Bad Name από τους Bon Jovi. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο από Νιρεμβέργη. Καλημέρα στον Κώστα από Νέο Πετρίτσι για Θεσσαλονίκη, Σύνδο. Καλή βάρδια εύχομαι. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα Βαλαβάνη, την Αγάπη. Καλημέρα επίσης και στην Ματούλα, όπως επίσης και στην Μέλπο. Καλημέρα που αλλού να στείλω και στον Χριστόφορο το φίλο μου από Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Και συνεχίζω εγώ, γιατί για δεύτερη χρονιά, παιδιά, θα έχουμε το δεύτερο Fly in a Gay Sky που θα πραγματοποιηθεί που εδώ στη Θεσσαλονίκη, που θα γίνει στην Καμάρα. Πραγματοποιήθηκε χθες στο αθλητικό κέντρο Προμηθέας σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και τον ΣΕΓΑΣ φυσικά, η παρουσίαση για αυτό το event. Σε αυτό το event που θα συμμετέχουν πάρα πολλοί αθλητές, θα γίνει Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Θα έχουμε διάφορα δρόμενα, με το Σάββατο μάλλον 13 του μηνός να είναι και οι τελικοί αγώνες, εκεί όπου θα συμμετέχουν εγνωσμένης αξίας Έλληνες και ξένοι αθλητές, ανάμεσά τους και η Κατερίνα Στεφανίδη. Είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία πέρυσι και φαντάζομαι ότι το ίδιο θα συμβεί, παρά το γεγονός ότι, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν και κάποιες φωνές που είναι πολύ γκρινιάρικες, οι άνθρωποι που είναι, πώς να τους πω, δυσκύλοι. Είναι γενικότερα μέσα σε μια δυστυχία και ακόμη και καλά γεγονότα τα βρίσκουν, γιατί γίνεται στην Καμάρα. Γίνεται γιατί προβάλλεται η Καμάρα. Τελείως. Δεν παθαίνει τίποτα με το άλμα επικοτό, για το όνομα του Θεού. Και τα θέλουμε αυτά, τα δρόμενα τα αθλητικά στην πόλη μας. Πάρα πολύ.

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. 89 Rainbow.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: 7 η ώρα. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της πρώτης. Καλημέρα. Σήμερα, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι 3η 9 Ιουνίου 2026. Η αγκαλιά μου παραμένει ανοιχτή να υποδεχτεί όλους και όλες εσάς εδώ στη συντροφιά μας για μία ώρα ακόμη. Με ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική. Είπαμε μαγική συνταγή, όχι μυστική, για το όνομα του Θεού, για να ξεκινάει κάθε μέρα υπέροχα. Πού? Μα φυσικά στον 89 Rainbow.

τόσο υπέροχο τραγούδι. Wish You Were Here από Pink Floyd. Είναι και ο φίλος μου ο Πάνος, κάνει την πρωινή του γυμναστική, περπατάει στην Go. Και περπατάει στην Go δίπλα σε καταστήματα, σε beach bar, στην παραλία, και έτσι μου έρχεται να πάω να βουτήξω όπως είμαι, με τα ρούχα. Και καλημέρα μου επίσης στο Δημήτρη και όλα τα παιδιά στην αστυνομική διεύθυνση της Πρέβεζας. Καλημέρα στον Νίκο Κωνσταντινίδη, τον Πάντερ Φαμίλια και τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, τη Δήμητρα και τον Σταθή από το σχολικό λεωφορείο. Καλημέρα επίσης στην καλή μου φίλη Σωτηρή Ευθυμιάδο εδώ δίπλα από Πιερία, αλλά και τον αδερφό της τον Σωτήρη από Ζάκηδο. Μου στέλνουν καταπληκτικά βίντεο από τη φύση και από τη Ζάκηδο φυσικά. Ευχαριστώ την καλή φίλη τη Στέφη, όλους εσάς που συμμετέχετε εδώ και είστε με τις καλημέρες σας και μου δίνετε κουράγιο σε καθημερινή βάση. Κανονικά από 1η Ιουνίου θα έπρεπε να είναι νέα ναυαγοσωστική πύργη του Δήμου Θεσσαλονίκης γεμάτη από άτομα, αλλά άτομα εννοώ ναυαγοσώστες. Αλλά δεν συνέβη αυτό. Υπήρξαν προδικαστικές προσφυγές μεταξύ αναδόχων, καθυστερήσεις, υπογραφές σύμβασης και θα είναι έτοιμη από 12 του μηνός. Αυτή 12 δηλαδή του μηνός θα έχουμε σε 3 μέρες από τώρα στους πύργους τους ναυαγοσώστες. Κάθε φορά που θα έρχεται το καλοκαίρι θα λέω τα ίδια και τα ίδια μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου, μέχρι την τελευταία μου αναπνοή. Επειδή είμαστε ένας λαός που προέρχεται και ζει δίπλα στη θάλασσα, δεν εννοείται να αφήνουμε μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία 75-80 χρονών και βάλε να κολυμπάνε μόνοι τους, ούτε εσείς οι μεγάλοι να ξανοίγεστε σαν να είστε τζόβενα. Πολλά συμβαίνουν ακόμη και στους νέους ανθρώπους, να έχουμε το νου μας να τους προστατεύσουμε όπως επίσης και με τα μικρά παιδιά. Και δεν μιλάω μόνο για τις περιπτώσεις όπου έχουμε έναν πύργο με ένα ναυαγοσώστη, αλλά μιλάω και για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες. Πρέπει να έχουμε το νου μας, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να προερχόμαστε από μια θάλασσα, από μια πόλη, χώρα που κολυμπάει και να θρυνούμε τόσα πολλά θύματα. Είναι φυσικό τελείως, πραγματικά.

γλυκά σκαθαριά. Beatles και Get Back. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο Δεμερτζή. Καλημέρα στον ταξιδιάρη το φίλο μου τον Σοφοκλή. Το πετυχαίνω τώρα με το φορτηγό να αλωνίζει η Ευρώπη και συγκεκριμένα να είναι Βερολίνο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νεκτάριο. Μου έστειλε φοβερή φωτογραφία. Έτσι από υψόμετρο και στο βάθος Κερκίνη από το μέρος που ζει ο άνθρωπος. Καταπληκτική και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, στον Ηλία, τον Τζιάρα και όλους τους καθηγητές καθηγήτριες. Καλημέρα επίσης και στα Ζουμπουλούδικα τα παιδιά, τα δύο Πολυκουμπάς εκεί στο Κοκό και αναφέρουμε στο Σπύρο και τη Σταματία. Και πάμε τώρα σε μια απόφαση που πήρε ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάμερ και ανακοίνωσε κάποια μέτρα που αποσκοπούν σε τι? Στο να καταστήσουν αδύνατη τη χρήση τεχνολογίας από τα παιδιά για να μην λαμβάνουν και να μην βλέπουν φωτογραφίες και βίντεο πορνό, γυμνών εικόνων. Η αδράνεια δεν είναι επιλογή, δήλωσε ο ίδιος. Από την άλλη, τα έβαλε με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας όπως την Apple και την Google. Θα υποχρεώσει να ενσωματώσουν σε smartphones και tablet λειτουργίες που θα μπορούν να ανοιχνεύουν και να αποκλείουν ηλικιακά γυμνές εικόνες για τα παιδιά και βίντεο, επαναλαμβάνω. Θα μου πεις, αυτό ρε Γιώργο είναι πρωτοφανές, όχι στα δικά μου τα χρόνια. Δεν υπήρχε τότε διαδίκτυο, δεν υπήρχαν social media. Οι άνθρωποι όμως βρίσκανε τότε σε εκείνες ηλικίες τα παιδιά που η λίμπη το βαράει κόκκινο, βρίσκανε περιοδικά με γυμνές φωτογραφίες. Θα μου πεις είναι το ίδιο πράγμα? Όχι, έχει δαϊστεί η κατάσταση τρομερά πλέον και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχουν πρόσβαση σε αυτό το υλικό τα παιδιά, γιατί δεν είναι εικόνες που εξάπτουν την ερωτική φαντασία. Εδώ μιλάμε για εκχυδαϊσμό σε όλο το μεγαλείο, δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Καλή κίνηση από τον κ. Στάμερ, για να δούμε όμως, δεν είναι τόσο εύκολο όσο δείχνει.

0: Αυτή είναι η Φρέη και το υπέροχο How to Save a Life σε μια ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Βικτόρια. Καλημέρα επίσης και στην Ανέτα. Εδώ στην όμορφη τη συντροφιά μας. Ο καιρός, είπαμε σήμερα, λίγο θα μας κάνει τα παιχνιδίσματά του. Αυτή τη στιγμή μην το βλέπετε έτσι. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, κυρίως στα ημιωρινά και ορεινά πέρξη του νομού, να έχουμε ψηλόβροχο. Μπορεί να αγγίξει και την πόλη μας, αλλά δεν θα τα βάψουμε μαύρα. Και μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε, γιατί πρέπει να είσαστε συντονισμένοι κάθε Σαββατοκύριακο, γιατί και το Σαββατοκύριακο οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού, θα ακούσετε το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σας χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί το Weekend Signal, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις ταυτόχρονα στο Viber το 89 Rainbow, δηλαδή στο 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους και όλες, όσους και όσες θα συμμετάσχετε.
1: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
2: Είστε σίγουροι, γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
1: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
2: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
1: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
2: Από την πρώτη νότα.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: 89 Rainbow.
10: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
11: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
10: Και η νομική προστασία?
11: Προστασία, αλλά νομική.
10: Και η απαλλαγή?
11: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
10: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

αυτό ήταν το δίπολο εκείνη τη δεκαετία 70 και 80. Αυτές τις δεκαετίες. Rolling Stones ή Beatles. Beatles ή Rolling Stones. Εγώ ήμουν λίγο πιο κοντά στην αλήθεια. Πιο κοντά δηλαδή στους Rolling Stones. Painted Black από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κοσμά από Στουτγκάρδη. Καλημέρα και στο Χρήστο, το φίλο του Κοσμά που καθημερινά είναι στην παρέα μας. Εκεί στην Ιταλία μας κρατάει συντροφιά. Του κρατάμε κι εμείς συντροφιά όμορφα και ωραία. Και τώρα να σας πω ότι συχνά πυκνά έχετε ακούσει, έχετε συζητήσει με φίλους για την ευεργετική ιδιότητα που έχει ο διαλογισμός. Παρουσιάστηκε ένα άρθρο στο CNN.com που αφορά σε ένα άρθρο και έρευνα που έγινε από το περιοδικό Mindfulness, το οποίο τι λέει, οι επιδράσεις αυτές εμφανίζονται πολύ γρήγορα από τα πρώτα λεπτά, κορυφώνονται στο 7ο λεπτό όταν καθόμαστε και κάνουμε διαλογισμό. Και τι είναι ο διαλογισμός? Πάμε σε ένα ήσυχο μέρος, όμορφα και ωραία, για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Σκεφτόμαστε κάτι θετικό, μία πρόταση, κάτι σαν προσευχή, μία λέξη, εν πάση περιπτώσει, μας κάνει, μας χαροποιεί, μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα, ακόμη και στην αναπνοή μας. Και το αποτέλεσμα είναι, παιδιά, τα εγκεφαλικά κύματα να αρχίζουν να αλλάζουν, να έχουμε καλή διάθεση και γενικότερα να μας βοηθήσει σε μία εποχή που είναι φοβερά στρεσογόνα να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις δυσκολίες που θα ακολουθήσουν. Θέλει απομόνωση, σιγά σιγά το βρίσκουμε με τον εαυτό μας, γιατί όταν εξασκείς κάτι τόσο καλύτερος γίνεσαι. Και ναι, λέω ναι στο διαλογισμό, γιατί δεν είναι μία σύγχρονη τεχνική, είναι παλαιόθεν, πολύ παλιά κρατάει, και κάτι ξέραν οι άνθρωποι και συνεχίζουν να ξέρουν που τη χρησιμοποιούν. You should have

Wherever you will go από το Schooling. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Να στείλω χαιρετισμού στο φίλο μου τον Γιάννη που αγαπάει το ράλι και θα μου στείλει τρεις ειδικές διαδρομές. Αυτός δεν διαλογίζεται, διαολίζεται. Καλημέρα στον Τόλι. Ο Τόλις, παιδιά, τι να το κάνει το διαλογισμό, σε δύο λεπτά κοιμάται. Το ροχαλιτόλι ακούγεται μέχρι την Κέρκυρα. Έξι ακόμα βέλινεκες. Καλημέρα στον Βασίλη Παπαδόπουλο που στέλνει χαιρετισμού εδώ στο δικό μας το παιδί, τον Νίκο Μιλωνά. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Να δούμε λίγο εντάχει τι συμβαίνει με την κίνηση, παιδιά, γιατί η περιφερειακή οδός είναι άστα-βράστα. Από ανατολικά προς δυτικά, όπως ξεκινάτε από τον κόμβο της Τούμπας μέχρι να φτάσετε πάνω στον κόμβο με τα Πεύκα, θα συναντήσετε πάρα πολύ κίνηση. Σημειωτών θα πάτε στην κυριολεξία. Και από την άλλη πλευρά, όμως, έχουμε πάρα πολύ κίνηση και μάλιστα από Νέα Ευκαρπία μέχρι Επταπύργιο και από εκεί και πέρα πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολιτικά. Βασιλίσσης Όλγας τώρα. Η δικιά μας Κωνσταντίνου Καραμαλή, το ρεύμα προς το κέντρο. Το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη Λαγκαδά, η Τσιμισκή, η Εγνατία. Όλοι οι δρόμοι σιγά σιγά φορτώνονται με πολλή κίνηση, οπότε θέλει υπομονή. Εγώ εδώ κάπου θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχηθώ να περάσετε πολύ ωραία. Έχω επιλέξει δύο τραγούδια, το Dancing in the Dark που ήδη ακούμε από Bruce Springsteen και Nobody's Wife από Anouk. Από μένα να είστε καλά, αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας 6 ώρα. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
4: www.nyc.gr.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
6: 89 Rainbow.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είναι 3η 9 Ιουνίου και είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow.
14: Καλή σας ημέρα, Rainbow Morning Show 89 Rainbow. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας και σήμερα φυσικά μέχρι τις 11.

0: 6943-80-80-89 κλασικά. Έτσι σας έχω πει το νούμερο του Viber, εκεί επικοινωνούμε.
1: Κλασικά δεν ξέρω γιατί γιορτάζουν αυτά τα δύσκολα ονόματα και μας θερούν κάθε δυνατότητα και ελπίδα κάποιος να μας κεράσει μες τη μέρα. Δεν ξέρω κανέναν Κύριλο. Κατηγορηματικά είναι σε αυτό.
0: Μας, και εγώ δεν ξέρω κανέναν Κύριλο.
1: Ωραία, πάμε και να βρούμε χαρά αλλού. Πάμε χρονοκάψουλα.
0: Πάμε χρονοκάψουλα να δούμε τι χαρά θα δούμε σήμερα.
1: Κοίταξε να δεις, αν ήμουν το 1898 η Μεγάλη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Πω, δηλαδή να σου πω κάτι, να είσαι χώρα και να νοικιάζεις, ας πούμε, το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα. Αχα. Έτσι για 99% χρόνια.
0: Ναι.
1: Μεγαλείο, έτσι.
0: Μεγαλείο,
1: πραγματικά Μεγάλη Βρετανία.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. 1930, συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας, παρακαλώ, από το πλήθος που έχει συγκεντρωθεί για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου.
1: Την οποία, παιδιά, να σας πω κάτι, άμα μπείτε και το δείτε, γιατί μιλάμε τώρα για 1930, έτσι, είμαστε 100 χρόνια σχεδόν πριν.
0: Ναι.
1: Πόσο έχουν αλλάξει τα πρότυπα ομορφιάς, πόσο πλέον αυτές οι παρεμβάσεις που γίνονται νηστερικές ή μη αλλοιώνουν το πρόσωπο και πόσο αυθεντική ήταν η όποια ομορφιά τότε. Το κάτι άλλο δεν μπορώ να καταλάβω να έχει κλείσει η Ερμού από συνωστισμό πλήθους.

0: Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορώ να κάνω από το σπίτι μου ό,τι θέλω και όπως το θέλω.
1: Δηλαδή, τι εννοείς?
0: Δηλαδή, να στριμάρω, να βλέπω ταινίες, να δουλεύω και να μιλάω στο σταθερό τηλέφωνο παράλληλα, χωρίς κανένα λαγκάρισμα.
1: Κάτσε ρε Ζιόλια, αυτό πώς το κάνεις τώρα?
0: Με το Day Fiber που φέρνει άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Με εγγυημένα υψηλές ταχύτητες, 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, πρόσκεψε με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά.
1: Μπες στο day.gr κάθετος Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
0: Σταθερή αξία είναι και το κατοικίδιο και δεν καταλαβαίνω γιατί το εχθρεύεσαι τόσο. Δηλαδή, παιδιά, δεν έκανα κάτι, πήγε και του πήρανε πορσελάνι μπολάκι. Επειδή ο Αντώνης τώρα έχει το σκύλο να τρώει και να πίνει μέσα από μια λεκάνη, ας πούμε, του 1800, τον πειράζει που εγώ πάω και παίρνω κάτι πιο ραφιναρισμένο για το ζώο μου.
1: Πορσελάνινο μπολάκι για το σκύλο.
0: Ναι, και τώρα κοίταξε να δεις, του πήρα και ένα sleeping mat.
1: Τι?
0: Το οποίο είναι και cooler. Το βάζεις μέσα στην κατάψυξη, το βγάζεις και πάει ο κόπρος επάνω, ξαπλώνει και είναι δροσερά. Πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί πρέπει να φερόμαστε τα ζώα σαν να είναι ζώα. Εγώ του φέρομαι σαν να είναι το τρίτο παιδί που δεν έκανα ποτέ.
1: Δεν είναι όμως.
0: Δεν έχει σημασία. Του γλυκούς με τα φυτά και αυτά για μένα είναι.
1: Και όταν σου τρώει τα φαγητά πάνω από το τραπέζι ή που έχει μέσα στο φούρνο, εκνευρίζει.
0: Εντάξει, και θέλω να το πνίξω λίγο.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά θυμάμαι ότι είναι το μωράκι μου που το ξαναβάζουμε στην κουβερτούλα, του μαζεύω και τα φυτά και μια κορδελίτσα και κάνουμε skincare μαζί.
1: Ω παιδιά, είναι και καλοκαίρι, βάρε στη ζέστη κατά κούτελα, δεν το συζητάμε.
0: Γιατί ρε παιδιά, δεν μπορούμε λίγο να φερόμαστε στα ζώα και σαν έναν άνθρωπο, ποιον ενοχλούμε.
1: Καλά, πιες λίγο καφέ και να το συζητήσουμε σε λίγο.

0: Καλημερούδια, αγαπημένη παρέα του Rainbow Morning Show. Λοιπόν, έχει μπει ο Ιούνιος πια, μυρίζει καλοκαίρι, το μυαλό ταξιδεύει και εγώ ήδη με φαντάζομαι έτσι ένα τραπέζι δίπλα στη θάλασσα. Φέτος η Aegean τα έχει μάθει, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Πετάει από Θεσσαλονίκη προς πόσους προορισμούς?
1: 18 αγαπημένους προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Μήλο, Σύρο, Ζάκυνθο, Σικαρία και φυσικά πολλά άλλα νησιά που κάθε καλοκαίρι λέω φέτος θα πάω.
0: Μάλλον ήρθε η ώρα επιτέλους. Ήρθε αυτή η στιγμή. Μπαίνουμε τώρα στο aegeanair.com και κλείνουμε τη θέση μας.
1: Εξαιρετικά. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Διότι έχετε διάφορα μηνύματα. Τις καλημέρες μας εδώ να πούμε. Κάτσε να ανοίξουν τα μηνύματα κιόλας. Τα λέω εγώ τώρα.
0: Εσύ πες
1: τα
0: κοινωνικά, εγώ είμαι στο πόσο κάνει.
1: Ποιο πόσο κάνει?
0: Δεν τα πήρες χαμπάρι. Νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Θα την κατεβάζουμε και θα συγκρίνουμε σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, μας φτάνει τώρα που πηγαίνουμε με τα παιδιά και τραβάει το ένα από εδώ και το άλλο από εκεί και τα δύο ζητάνε άχρηστα πράγματα.
1: Του πει κάτσε λίγο να συγκρίνουν τιμές.
0: Συγγνώμη λίγο να δω λίγο τώρα αυτό που πήρες πόσο κάνει. Τζακ, θα μπαίνω εκεί.
1: Δύσκολο.
0: Κοίταξε να δεις όμως, χρειάζονται τέτοια εργαλεία για την ενίσχυση της διαφάνειας. Δεν κακό. Και αφού είμαστε που είμαστε με ένα κινητό στην προέκταση του σαν προέκταση του χεριού, ας υπάρχει.
1: Καλή και η διαφάνεια, καλή και η ενίσχυσή της, να μειώσουμε λίγο τις τιμές με κάποιο τρόπο. Γίνεται.
0: Ναι, γιατί
1: όλα τα άλλα τα περιφερειακά καλά είναι να τα έχουμε σαν υπηρεσίες, ρε παιδί, αλλά να έχουμε και κανένα χρήμα στην τσέπη, να μπορούμε να ψωνίζουμε και τίποτα. Κατάλαβε, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ωραία, καταργήστε τα όλα, αύξηση μισθών μόνο.
1: Τελειώσαμε.
0: Έτσι.
1: Ανασχηματισμός, φοβερός ανασχηματισμός. Ήταν αυτός ένας ανασχηματισμός φοβερός. Τίποτα, μείνει ανασχηματισμός. Δεν πήρε χαμπάρι.
0: Όχι, δεν πήρα.
1: Όχι.
0: Από το να βλέπω πόσο κάνει.
1: Είχαμε ένα μήνυμα ανασχηματισμό χθες. Ο Κυριάκος δεν πήγε βαθιά, δεν μπήξε βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο που λένε. Βλέπουμε και τώρα, περιμένει και τι θα γίνει λίγο. Γιατί έγινε λόγος για κάποιοι, λέγανε για εκλογές από Σεπτέμβρη, ξέρω εγώ πώς το λένε, ποια εποχή του χρόνου είναι αυτή.
0: Φθινόπωρο.
1: Μπράβο, από φθινόπωρο, λίγο εγκέφαλος κολλάει. Δεν είναι τίποτα.
0: Είναι,
1: θα το λαδώσουμε, ναι. Από φθινόπωρο, αλλά περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με τις φωτιές το καλοκαίρι. Κατάλαβε πώ θα πάτε οικονομικά.
0: Μιλώντας για φωτιές το καλοκαίρι, ναι. Είμαι έξαλλη για την Εύβοια. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το νησί να πλήττεται έτσι.
1: Ναι.
0: Σεισμός και ξανά σεισμός και φωτιές. Και... Δηλαδή πραγματικά είναι.
1: Εντάξει τώρα, τι να πει, δεν λε τίποτα.
0: Είναι ευλογημένο τόπο, ρε παιδί μου. Όλη η χώρα είναι έτσι.
1: Τα κάψουμε,
0: μα να
1: τα
0: πλήττεται έτσι αλλεπάλληλα. Δηλαδή εκνευριστικό πάρα πολύ. Πολύ δύσκολο για
1: του ανθρώπου. Επίτηδε όλα γίνονται, να ξέρει.
0: Να τη συνωμοσία.
1: Συνωμοσία πάντα. Πάμε στου δρόμου τη πόλη εκεί να δείτε τι συνωμοσίε παίζουν εκεί έξω. Χαμό γίνεται από το πρωί, παιδιά. Δεν ξέρω πώ είναι τα πράγματα τώρα. Θα μα τα ενημερώσει όλια.
0: Γνωρίστε έναν συνδημό σας και εσείς στην περιφερειακή οδό. Συγκεκριμένα, αν είστε στο ύψος της Τριανδρίας, οποιοδήποτε από τα δύο ρεύματα του περιφερειακού, έχετε μποτιλιάρισμα. Κλείστε το κλιματιστικό, ανοίξτε το παραθυράκι, όλο και κάπως διπλανό σας ακούει 89 ρεύμα, πιάστε κουβέντα. Για να περάσει λίγο πιο ευχάριστα η ώρα, σας το λέω. Το ίδιο φαινόμενο επαναλαμβάνεται στη Νέα Ελβετία, εδώ ψηλά Κωνσταντίνου Καραμαλή, μέχρι και Μπότσαρη, κυρίως προς το καθοδικό, ενώ από τη Μάρκου Μπότσαρη και προς το κέντρο είναι μποτιλιαρισμένη και η Βασιλή Σόλγα.
1: Νεφός κατά διαστήματα πυκνότερες. Δεν αρχίσαμε καλά. Με παροδικές τοπικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται για σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω έχει κλειδώσει το 29 εδώ και μέρες και έχουν κλειδώσει και οι καταιγιδούλες και βροχούλες. Χθες βέβαια δεν είχαμε κάτι.
0: Τι κλειτώσαμε. Ναι, ναι.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
5: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
4: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Skoda για όλους.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: 89 Rainbow. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Να πούμε, να ξεκινήσουμε τον Αλέξανδρο, να περάσουμε στην Αναστασία που λέει και αυτή καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, λέει η Ειλήνη. Θέλω να στείλω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Κάτσε να δω που τους στέλνει.
1: Στη Σουζάνα.
0: Στη Σουζάνα και να της πω πάρε άδεια, δικαιούσε. Δεν είναι Σουζάνα, δικαιούσε άδεια.
1: Το παρεάκι με τα εξωτικά ονόματα.
0: Ναι, Φρυδερίκη, Ελευθερία Γαβριέλα. Φρυδερίκο. Ελευθερία Γαβριέλα και Φρυδερίκο.
1: Ναι, εξαιρετικά, παιδιά, καλημέρα σε όλους. Σε όλους εκτός από τον Αντώνη, διότι ο Αντώνης ζηλεύει κατά βάθος το γεγονός ότι πάμε και παίρνουμε στα ζωάκια μας πράγματα που θα ήθελε και εκείνος. Δηλαδή αυτό το στρωματάκι, το κούλερ τώρα που σας λέω, που το βάζει κατάψυξη και ξαπλώνει μετά επάνω το σκυλί, το γατί και είναι δροσερά. Ναι. Πάρα πολύ θα σου άρεσε, αλλά παραδέξου το. Και γι' αυτό τα εχθρεύεσαι τα ζωάκια.
0: Για εμένα θα μου άρεσε.
1: Να, για εσένα ναι, θα σου
0: άρεσε. Γιατί χθες όντως άρεσε να ζεσταίνω.
1: Να, είδε εσένα δεν σου παίρνει κανένα και εχθρεύεσαι το σκυλί που το έχει κατάλαβε και σε μικρό μέγεθο. Δεν μπορεί να ξαπλώσει επάνω.
0: Και η Πινελόπη μαζί σου που λέει αχ, όλια μου πολλέ μελέτε, πολλαπλέ μελέτε κιόλα έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που φέρονται σε κατοικίδια του σε παιδιά και ιδιαίτερα προσαρμόζουν την ομιλία του σε αυτό με πιο μορουδιακό τόνο. Έτσι πως κάνεις εσύ δηλαδή. Έχουν πολύ αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη. Μάλιστα. Όχι, αλήθεια, ναι. Κάτι μπήκε στο λαιμό μου. Αχ, που να μας καταλάβουν.
1: Η τα κακία θα ήταν. Κοίταξε να δεις όμως, έρχεται η Αναστασία και λέει: γνώρισα τα ζώα και συχάθηκε τους ανθρώπους μαζί σου όλια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια κάποια υπερβολή, αλλά στο κάτω-κάτω να σας πω κάτι. Ούτε αυτοκαταστροφική υπερβολή είναι, ούτε κανένα ενοχλεί. Δηλαδή, άμα νιώθεις εσύ την ανάγκη να δώσεις κάπου αγάπη και νιώθεις ότι στο τετράποδο πιάνει τόπο, δεν καταλαβαίνω.
0: Ο καθένας
1: γιατί...
0: κάνει αυτό που καταλαβαίνει, όπως ας πούμε το άλλο, τα βάζουν τα ζωάκια τους, τα βάζουν σε, πώς θα λένε, σε καρότσια. Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Άμα θέλουν να πάνε μεγάλη βόλτα και δεν μπορεί να περπατήσει τόσο το σκυλί,
0: τι δεν μπορεί να περπατήσει τόσο σκυλί, είτε άλλοι θα σηκώνουν για να μιλήσουν την απαιτησία και τι.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Ή βλέπουν κάνα σκύλο λίγο πιο μεγάλο, α πούμε, εκεί στα 15 κιλά και το παιδί του κόσμου είναι 3, το παίρνουν αγκαλιά κατευθείαν με το φάει το. Δηλαδή, κάπου όπα. Είναι, παιδιά, είναι, έχουν μάθει να περπατάνε κάτω αυτά, γι' αυτό γίνανε. Δεν τα παίρνουν αγκαλιά συνέχεια στα καρότσια.
1: Είναι όλα μαραθωνοδρόμοι.
0: Άλλοι τα βάζουν και στα. Πώ θα λέγαμε.
1: Σε Μάρση.
0: Σε Μάρση,
1: πολύ ωραίο. Γιατί ωραία. Κάτω χειμώνα, όμω.
0: Πάμε καλά. Πάρτε και ένα μπαλονάκι του πλανόδιο στο δρόμο που πάει βόλτα στην παραλία.
1: Δε
0: το με ένα μπαλονάκι μπορεί να σηκωθεί κιόλα. Λοιπόν, ναι, η κατάσταση έχει ξεφύγει ορισμένε φορέ.
1: Εντάξει, να το συζητήσουμε.
0: Ναι, συζητήσουμε.
1: Πώ αντιμετωπίζετε τα ζώα, σαν ζώα ή και εσεί τα ανθρωποποιείτε λιγάκι, πείτε αλήθειε μόνο.
0: 6943-80-80-89.
1: Εμεί μόνο θα ακούσουμε και κατά βάθο θα κρίνουμε, αλλά δεν θα κρίνουμε.
0: Όχι, κανένα σχόλιο, παιδιά.
1: Τίποτα.
0: Δεν θα σχολιάσουμε.
1: Εγώ θα
0: μεταφέρουμε. Ναι, δεν αντέχει, ρε φίλε, λίγο.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Τα αγαπή, δεν μ' άκουγες όμως. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά.
1: Ναι, αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό.
0: Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς.
1: Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή, για να μην έχεις εκπλήξεις μετά.
0: Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Και έτσι πρέπει να είναι, παιδιά.
1: Απλή είναι και η σχέση των ανθρώπων με τα ζώα, από ό,τι βλέπω εδώ, τα οποία είναι πλέον τετράποδοι άνθρωποι. Δηλαδή, βλέπω μια ωραιότατη φωτογραφία του γάτου του Κώστα ή τη γάτα, δεν ξέρω τι από τα δύο είναι. Είναι απλωμένη σε αυτό που ξεκάθαρα είναι ένας καναπές και όχι ένα πάτωμα ή μια αυλή να κυνηγάει αρουραίους και έχει διάθεση, δεν θέλω να κάνω τίποτα σήμερα. Ταυτιστείτε ελεύθερα. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει εδώ, εγώ πάντως με το Μίτσο της κυρίας Όλγας από τον 7ο μια χαρά κουβέντα κάνουμε όταν το βλέπω στις σκάλες. Χτες ο καημένος είχε ξαπλώσει να δροσιστεί και δεν σηκωνώνουμε τίποτα από το πλακάκι.
0: Ο Μίτσος είναι γάτος.
1: Ναι, γάτος.
0: Αφού Δημήτρη μου τα λες με το Μίτσο καθημερινά κιόλα, είσαι σε καλό δρόμο.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπω εδώ και την Κατερίνα η οποία στέλνει μια φωτογραφία στην οποία είναι χειμωνιάτικη φωτογραφία, κουκουλωμένη με το Παύλο, με το σκύλο από κάτω και βγαίνουν και από τους δύο μόνο οι μουσούδες. Δηλαδή, κατάλαβες, είναι μια.
0: Και η κύρα, και η κύρα, της αρέσει να κάθεται στις πολυθρόνες πάνω μας. Στέλνει ο Κωνσταντίνος εδώ. Κοίτα, να σου πω κάτι. Πιο καλά, πολύ μου παιδιά, πάει το σκυλί τώρα.
1: Η κύρα, να σας πω κάτι, είναι μπίγκλ, το οποίο σημαίνει ότι άμα θέλει, παίρνει τα κλειδιά το αυτοκίνητο, πάει για ένα γρήγορο καφέ και γυρνάει. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουν καταλάβει μια σχέση άλλη τα κατοικίδια πλέον στη ζωή μας. Είναι αλήθεια.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι και πως εγώ και του Ερμή και εγώ του μιλάω, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ναι. Αλλά δεν τον έχω. Ναι, εντάξει, με τον πιπερό τώρα του δίνω γάλα.
1: Γιατί τώρα μεγάλωσε, δεν ήταν μικρό όμω. Τέλο πάντων, παιδιά, ό,τι μα κάνει χαρούμενο. Απλό πράγμα. Είναι και δοτικό το να έχει ένα ζωάκι και να του φέρει έτσι. Δεν ενοχλεί κανέναν. Και μετά γίνεται γκάγκστερ το ζώο.
0: Άμα του φέρει έτσι, γκάγκστερ θα γίνει. Τι να κάνουμε. Coolio, Gangsters Paradise 89 Rainbow.

0: Γιατί μου απαντάς, ξέρεις τι χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι ολοκληρωμένο?
1: Πολλά πράγματα μπορώ να σκεφτώ.
0: Ναι, αλλά το πιο σημαντικό είναι το ίντερνετ για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα.
1: Και όλα αυτά με Day Fiber, γιατί το φθηνό απλό προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό.
0: Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα με 19,90 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά.
1: Επισκέψου το day.gr κάθετος Fiber και φυσικά μάθε ό,τι χρειάζεσαι. Και εμείς πάμε να μάθουμε ό,τι χρειαζόμαστε στους δρόμους της πόλης.
0: Στην περιφερειακή οδό είναι επιβαρημένο το ρεύμα το οποίο οδηγεί από τα δεξιά, από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Το αντίθετο ρεύμα όμως έχει μποτιλιάρισμα στην Τριανδρία, ενώ το άλλο απλά πηγαίνει με καθυστέρηση. Βλέπω ότι γενικά οι δρόμοι που οδηγούν στο κέντρο αυτή την ώρα είναι ιδιαίτερα μποτιλιαρισμένοι, ξεκινώντας από τη Βασιλή Σόλγας, η οποία από πολύ ψηλά από την Πότσαρη δίνει προβλήματα. Το ίδιο και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η οποία έχει σημαντικές καθυστερήσεις στο δρόμο προς το κέντρο. Ενώ παράλληλα βλέπω και από την άλλη μεριά, από τα δυτικά, στην Μίκη Θεοδωράκη, ότι εκεί από τη Δαβάκη και κάτω θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: 89 Rainbow.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
12: Velea Home.
11: Και για καρβατοκάμαρες?
12: Velea Home.
11: Κουζίνες?
12: Velea Home.
11: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
12: Πάλι Velea Home.
11: Γρήγορη παράδοση?
12: Velea Home.
11: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
12: ξέρεις.
11: Velea Home.
10: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πήγε ήδη 9 η ώρα, το οποίο σημαίνει ότι ξεκινάει η δεύτερη ώρα του Rainbow Morning Show στον 89 Rainbow.
15: Μπορεί να το πάμε και έτσι. Πω, πήγε κιόλας 9. Τι έγινε, πόσο γρήγορα περνάει αυτός ο χρόνος?
14: Πραγματικά. Πραγματικά.
15: Τι κάνετε, πώς είστε, Όλια και Αντώνη στην παρέα σας, Rainbow Morning Show, μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Δεύτερη ώρα, μην ξεχνάτε. Στη δεύτερη ώρα θα σας ρωτήσουμε φυσικά την απίθανη ερώτηση της ημέρας. Θα παίξουμε Story Express και σε λίγο θα μας μεταφέρει κάπου η Όλια για να μας πει την καλή είδηση της ημέρας.

0: Θα κινηθούμε εγχώρια ή θα ταξιδέψουμε κάπου, για να ξέρω.
1: Εντελώς τοπικά, γιατί σημαίνει καλή είδηση της ημέρας. Διότι κάποιοι νομίζουν ότι γενικώς στις διοικήσεις και στους ΟΤΑ οι άνθρωποι είναι χάπατα. Να σου πω τώρα τι έχει γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, παρατηρώ για δεύτερη χρονιά ότι τρέχει ένας διαγωνισμός, ο οποίος πάρα πολύ μου αρέσει, που λέγεται Πράσινο Μπαλκόνι. Ναι. Το οποίο δίνει κίνητρο στους ανθρώπους που ήδη έχουμε πράσινα μπαλκόνια, να τα πρασινίσουμε ακόμα περισσότερα και να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό, κυρίως για τη χαρά της συμμετοχής, όχι τόσο για το δώρο. Για να αναδειχθεί το μπαλκόνι σου που σου αρέσει και το αγαπάς κι εσύ. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι έγινε. Ενώ έτρεξε φέτος ο διαγωνισμός, υπήρξε αλλίωση της ψηφοφορίας.
0: Τι εννοείς?
1: Μπήκανε bot, τα οποία δώσαν, ας πούμε, 700 ψήφους στα πρώτα 5 λεπτά που άνοιξε ο διαγωνισμός στο μπαλκόνι της Όλιας, ενώ του Αντώνη εκείνη την ώρα είχε 3. Οπότε αυτό το ανισομερές, η ανισομερής κατανομή των ψήφων, τράβηξε το μάτι της αντιδημαρχίας ψηφιακής πολιτικής και διέκοψε τον διαγωνισμό, τον οποίο τώρα τον ξανατρέχει.
0: Καλά, ποιος έκανε, συγγνώμη τώρα, ποιος έβαλε bot τώρα για να κερδίσει το πιο πράσινο μπαλκόνι?
1: Ο Κώστας Βασιλόπουλος, που είναι αντιδήμαρχος ψηφιακής πολιτικής, είπε ότι χρησιμοποιήθηκε bot εκτός συνόρων, το οποίο ξεγελά το σύστημα και επιτρέπει σε κάποιους να ψηφίζουν δεύτερη και τρίτη και δέκατη φορά.
0: Άκουτα.
1: Η μαγιά και η καλύδη της ημέρας είναι ότι το καταλάβανε.
0: Γρήγορα.
1: Το καταλάβανε, άμεσα. Το διακόψανε και ξανατρέχουν τώρα το διαγωνισμό, που όμως πρέπει να κάνεις πιστοποίηση μέσω TaxisNet, οπότε τελειώσανε τα χαβαλέ αυτού του
0: τύπου.
1: Δηλαδή, εντάξει, τώρα μπαίνουμε να διαβάλουμε και τέτοιου τύπου διαγωνισμούς, αλλά αυτό το οποίο εκτιμώ και υπογραμμίζω
0: γρήγορα
1: είναι ότι το κατάλαβαν. Και τα γρήγορα αντανακλαστικά το κατάλαβαν, το σταμάτησαν, το ξανατρέχουν. Από το να πούνε, έλα, βάλ το κάτω από το χαλί και δεν πειράζει, όποιο το κατάλαβε, το κατάλαβε. Συγχαρητήρια, μπράβο και ελπίζω τον μπαλκόνι μου να κερδίσει.
0: Ακού τώρα, ρε φίλε.

0: κάθε μέρα τέτοια ώρα απροκάλυπτα στέλνεις κάποιον για μπραντς, εμένα ποτέ. Δηλαδή, πραγματικά, τι σκεφτόμαστε λέξεις, τι τις λέμε, τίποτα. Δηλαδή, να μην πάμε εμείς ποτέ στο Fluffy Brunch.
1: Τώρα, εγώ φταίω.
0: Πλατεία Ναυαρίνου 10,
1: όχι,
0: έχει κοντά στο σπίτι.
1: Ποτέ, να μην πας ποτέ και να μην πληρώσεις. Γιατί πάμε και απλά πληρώνουμε. Εσείς θα πάτε και θα πάτε τζάμπα.
0: Ναι, εντάξει, άλλο είναι το κερασμένο. Κατάλαβα, το νιώθω σαν μια τιμή. Δεν είναι για τα λεφτά το ζήτημα, είναι έτσι και τη χαρά.
1: Όχι, ρε,
0: να πεις το κέρδισα. Τέλος πάντων, κάποιος από εσάς πάλι θα πάει με κάποιον που αγαπάει, το ξέρετε το έργο Story Express τώρα στο 2310-320-384.
1: Απλά τα πράγματα, ξέρετε. Τρεις λέξεις σας δίνει όλα. Έχετε 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να κάνετε αυτή την φοβερή μικρή σας ιστορία. 6, 2310-320-384. Αχ, αχ.

0: Δεν θέλω να ακούσω τίποτα τώρα γιατί είσαι έτοιμη. Δεν θέλω να ακούσω. 6943-80-80-89 το νούμερο του Viber. Θα το χρειαστείτε γιατί εκεί θα παίξουμε Story Express.
1: Οπότε, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε.
0: Τίποτα δεν έχουμε να προσθέσουμε.
1: Να πω τις λέξεις για σήμερα.
0: Βεβαίως, τις λέξεις θα πεις.
1: Ωραία, είμαι πανέτοιμη.
0: Να σταματήσεις. Ρε φίλε. Πάμε.
1: Οι λέξεις για σήμερα είναι ηλιοτρόπιο, ποντίκι, βάρη.
0: Ηλιοτρόπιο, ποντίκι, βάρη. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. 10 δευτερόλεπτα δικά σας. 6-9-43-80-80-89. Πού τα σκέφτηκες αυτά, μπράβο, ρε εσύ.
1: Για τις υπόλοιπες μέρες. Ναι. Σου φάνηκαν πιο γραμμικά, ας πούμε, πιο αναμενόμενα.
0: Είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, τελείωσε ο χρόνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμμετοχές σας. Σε λίγο θα ανακοινώσουμε και το όνομα του νικητή που θα πάει να απολαύσει ένα υπέροχο μπραντς στο Fluffy μαζί με ακόμα έναν.

0: Χρωστάμε και δεν αισθανόμαστε καλά που χρωστάμε. Και πρέπει να σας πούμε τώρα όνομα νικητή, νικήτριας δεν ξέρω. Ποιος θα πάει να απολαύσει μπραντς?
1: Είναι η Χριστίνα, το τηλέφωνο της τελειώνει σε 3.15. Η πρότασή της έφτασε πρώτη και ήταν το ποντίκι. Έκανε βάρη και κοιτούσε το ηλιοτρόπιο.
0: Α, τι ωραία εικόνα.
1: Ναι, ρομαντικός γήπος το ποντίκι. Λοιπόν, έκανε βάρη και κοιτούσε το ηλιοτρόπιο. Να σου πω, πάμε σε κάτι πιο σοβαρό και λιγότερο ρομαντικό, αλλά πάρα πολύ καθημερινό και πρακτικό. Αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν.
0: Ξέρετε όμως πώς?
1: Δεν χρειάζεται να ξέρετε εσείς.
0: Ξέρετε το Vodafone Business που σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
1: Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σας μπορεί να είναι ασφαλής. Βρίσκετε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr / business.
0: Γρήγορα πάμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα.
1: Περίεργη εικόνα της κίνησης σήμερα. Δηλαδή έχει περισσότερη κίνηση από το αναμενόμενο, ενώ έχει πολύ καλό καιρό. Βλέπω τη Βασιλή Σόλγα στο μήκος, καθώς πλησιάζει προς τη Χάνθη Ρεμίλιο, εκεί που γίνεται Βασιλέος Γεωργίου. Αλλά ψηλά είναι πάρα πολύ επιβαρημένη. Το ίδιο ισχύει και για την περιφερειακή και για τα δύο ρεύματα, κυρίως αυτοί που οδηγούν από τα δυτικά προς τα ανατολικά, οι οποίοι στο ύψος της Τριανδρίας στον Κόμβο εκεί θα συναντήσουν ένα μικρό μποτιλιάρισμα, το οποίο θα εκτονωθεί μετά τα Κωνσταντινοπολιτικά.
0: Περίεργα και μας τα λέει και ο καιρός, διότι θα έχουμε σήμερα υποτίθεται νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με παροδικές τοπικές βροχές ή και πρόσχερη καταιγίδα στην Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία εκεί σταθερά στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Τώρα 1+1 και στο e-food market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, e-food market. Το σούπερ μάρκετ του e-food. Σούπερ γρήγορα.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 89 Rainbow.
2: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Την απαραίτητη ανατροπή στην πορεία της ημέρας έρχεται να δώσει η απίθανη ερώτηση στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show τώρα από τον Αντώνη.
1: Α, τέτοια κάνει αυτό, να τρέπει τις καταστάσεις. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά και απαντήστε στο 6943 80 80 89. 12%, 12% των γυναικών λένε πως έχουν χωρίσει από έναν άντρα γι' αυτό το λόγο και ψάχνουμε το λόγο. 12%, έτσι, είναι ένα μικρό ποσοστό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το 100% είναι το λόγο.

0: Είχαμε μείνει στην απίθανη ερώτηση της ημέρας, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Θυμάμαι ότι ένα μικρό ποσοστό από εμάς σας χωρίζει για κάποιον λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θυμάμαι το ποσοστό.
0: Δεν θυμάστε το ποσοστό, 12%.
1: Ωραία, το 12% των γυναικών χωρίζουν τον σύντροφό τους για αυτό το λόγο και μαντεύει τώρα η Θωμαή και λέει: τρίζει τα δόντια του τη νύχτα.
0: Α,
1: ο Γιάννης, ως άντρας τώρα λέει: συμβουλεύεται τη μαμά του ακόμα και για να κάνει μπάνιο. Δύσκολο. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: γιατί δεν την καταλαβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό μπορούσε να είναι μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα το ακούγαμε.
0: Αλήθεια,
1: η Θάλια λέει: μήπως γιατί προτιμούσαν την κουζίνα της μαμάς τους από τη δική τους. Καλά, αυτό μου φαίνεται αυτονόητο. Με να τσακωθείς και γι' αυτό το χωρίζεις και όλο τον άνθρωπο.
0: Όχι, έχουν γίνει και αυτά, αλλά 12% ξέρω.
1: Λοιπόν, μήπως χώρισαν λόγω ροχαλιτού, λέει το μαράκι. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: περνάνε πιο πολύ χρόνο σε μπάνιο, καθρέφτη, καλοκυπισμούς από τις ίδιες τις γυναίκες τους.
0: Ποιος το κάνει αυτό?
1: Πολλοί άντρες.
0: Εγώ σε 5 λεπτά είμαι έτοιμος.
1: Εσείς εξαίρεση στην εποχή αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αγόραζε γι' αυτόν τα καλύτερα και ακριβότερα και για μένα τα φθηνότερα και τα χειρότερα με δικά μου λεφτά. Δεν ξέρω αν είναι ιστορία από τη ζωή βγαλμένη. Πάντως ξέρω ότι είχε
0: γούστο,
1: καλός...
0: είχε γούστο.
1: Ναι, μόνο για τον εαυτό του όμως. Λοιπόν, θα το πάω χιουμοριστικά, λέει ο Άλεξ. Ροχάλιζε σαν τρακτέρ με τόσα ντεσιμπέλ από σαν απογείωση αεροπλάνου. Οπότε ένα 12% τον έστειλε. Ναι. Ροχαλιτό ή παραμιλητό στον ύπνο, λέει ο Θοδωρής. Για κατανάλωση αλκοόλ, λέει ο Θανάσης.
0: Μάλιστα. Δεν βρήκε κανένας τίποτα. Άλλα ντάλα.
1: Έχουν δοθεί πολύ καλά.
0: Λόγοι, τώρα αυτοί δεν είναι λόγοι. Ένας είναι ο λόγος που 12% των γυναικών χώρισαν από κάποιον άντρα. Για τον τρόπο που ντύνεται.
1: Έλα εσύ. Τι τώρα, λες τώρα.
0: Σοβαρά.
1: Παίζαμε με BB Bomicres. Είμαστε πολύ εξοικειωμένοι στο να σας ντύνουμε. Ναι, τώρα τι. Δηλαδή τον βλέπεις τον άλλο 9 φορές στις 10 τον γνωρίζει, είναι τα χάλια του τα μαύρα. Ζει σε λάθος δεκαετία.
0: Σόπαρε τώρα.
1: Τι λες τώρα.
0: Δηλαδή
1: αυτό...
0: τον είδες εκεί και το μυαλό του. Λες πω, από τι μυαλό είναι αυτό, κάτσε να τον γνωρίσω.
1: Άλλο η εμφάνιση,
0: ναι.
1: Άλλο τα ρούχα.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο τα ρούχα.
0: Δηλαδή εσύ δεν βλέπεις την ολική εικόνα.
1: Τη βλέπω και λέω πω, ο καημένος έχει μείνει στο 90. Ναι, θα πάρει το upgrade του. Είναι δηλαδή θέμα χρόνου. Στο πρώτο τρίμηνο, εκεί που ηρεμεί λίγο το πράγμα, του κάνεις upgrade. Λέγεται και girlfriend upgrade, σε πληροφορώ. Είναι και τάση αυτό
0: ωραία,
1: πλέον.
0: Ωραία, ωραία. Παιδιά, εντάξει, okay, το ζήσαμε και αυτό, το μάθαμε. Εγώ θέλω να σου πω τώρα κάτι άλλο. Γιατί όταν ψάχνουμε για ασφάλεια, ψάχνουμε πολύ, ψάχνουμε από εδώ, ψάχνουμε από εκεί. Κάποια στιγμή μπερδευόμαστε.
1: Ναι, γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε όρους, να καλύψεις, να βλέπουμε τα ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό.
0: Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα.
1: Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά.
0: Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα.
1: Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Εντάξει τώρα, χάλε τη συσκευή σου και έχει φέρει ας με, τον κόσμο ανάποδα. Πω από τι θα γίνει τώρα και θα μείνω χωρί τη συσκευή κτλ. Ψυχραιμία, υπάρχει λύση.
1: Ποια είναι η λύση?
0: Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή τη γρήγορη, απλή και σίγουρη φυσικά.
1: Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρί ταλαιπωρία.
0: Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά από την παράδοση.
1: Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι.
0: Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Ενώ παρέμεινε συντονισμένος με τον 89 Rainbow και το Rainbow Morning Show που σε πηγαίνει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Για να δούμε κατευθείαν το μάτι στην περιφερειακή οδό, η οποία είναι ρυθμιστικός παράγοντας της κίνησης αυτής της πόλης. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις πέριξ της Τριανδρίας, αλλά είναι σε εκείνο το σημείο εστιασμένες. Η αλήθεια είναι ότι αν πηγαίνετε προς τα ανατολικά, λίγο πριν τον κόμβο του Μουδανιών, θα έχετε λίγο πιο αργές ταχύτητες από το επιθυμητό, αλλά όχι μποτιλιάρισμα σε καμία περίπτωση. Έχουν ανοίξει και οι δρόμοι προς το κέντρο, αλλά ένα κομμάτι της κίνησης έχει μεταφερθεί αντίστοιχα στην Τσιμισκή και στην Εγνατία. Όχι κάτι τραγικό, η Εγνατία πάει λίγο πιο δύσκολα από τη Τσιμισκή. Κατά τα άλλα, τα βλέπω τα πράγματα φατά.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
3: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
2: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: 89 Rainbow.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Για να κάνουμε μια επανάληψη, 10 η ώρα στο ρολόι του στούντιο του 89 Rainbow. 9 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, το ημερολόγιο.
17: Ακούτε Rainbow Morning Show, την Όλια και τον Αντώνη. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι το ρολόι φυσικά να δείξει 11. Αυτή είναι η τρίτη ώρα και φυσικά θα παίξουμε πρώτη νότα. Θα μάθετε πώς μπορείτε να διεκδικήσετε και να κερδίσετε ένα υπέροχο κλιματιστικό. Και φυσικά σε λίγο έρχεται και η ώρα γυναίκας.

0: 4 μετά τις 10 θα ετοιμαζόμουν να προλογίσω ότι φέρνεις την ώρα της γυναίκας.
1: Γύρισμα.
0: Ναι, αλλά μήπως έχουμε γύρισμα, μήπως έχουμε ανατροπή.
1: Γύρισμα, ανατροπή. Θα μιλήσουμε για άντρα, παιδιά, για έναν άντρα 31 ετών, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έκανε κάτι μοναδικό, πανέξυπνο.
0: Με στόχο το να εξυπηρετήσει, να ικανοποιήσει, έτσι, να προσφέρει χαρά στις γυναίκες.
1: Έκανε μια εφαρμογή σαν το Tinder, αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι δηλαδή. Αλλά υπήρχε μια βασική διαφορά.
0: Μια πρωτοτυπία, μπορεί να πει κανείς, μια ιδιαιτερότητα. Απέκλεισε οποιονδήποτε άλλο άντρα από αυτήν την εφαρμογή εκτός από τον εαυτό του.
1: Ωραίος.
0: Με αποτέλεσμα μπαίνουν, διαγράφεται κόσμος, διαγράφει τους άντρες, κρατάει μόνο τις γυναίκες. Οι γυναίκες δεν έχουν κάνει swipe σε κάτι.
1: Έτσι.
0: Είναι ο εξής ένας.
1: Μια χαρά.
0: Δηλαδή η εφαρμογή του ενός. Καταλάβατε, αυτή είναι, αυτός είναι ο άντρας ο οποίος μπήκε σήμερα, χώθηκε στην ώρα της γυναίκας.
1: Θα είναι και τυχερός όμως, εκεί θέλουμε να μάθουμε τώρα. Τι προτάσεις έχει τώρα.
0: Αυτό ήταν μεγάλο ρίσκο που πήρε, διότι αν δεν έχει καμία πρόταση, μετά καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ στενά τα περιθώρια.

0: σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, αυθεντική κριτική κουζίνα. Αμέσως σκέφτεσαι φωτιά.
1: Έτσι ακριβώς. Γεωργίου Παπανδρέου 60, σε έναν υπέροχο χώρο. Το κτίριο είναι διατηρηταίο, είναι κομμάτι της ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Ενώ παράλληλα, αν διαχωριζόμαστε συνήθως σε δύο κατηγορίες, ναι, οι καπνίζοντες και οι μη. Ναι. Οι μη απολαμβάνουν ένα πολύ ωραίο, πολύ προσεγμένο περιβάλλον, με πάρα πάρα πολύ όμορφα στοιχεία που δένουν πολύ ωραία μεταξύ τους στον εσωτερικό χώρο. Ενώ έξω μια εξαιρετική αυλή, στην οποία απολαμβάνεις το φαγητό σου σαν να είσαι λίγο διακοπές.
0: Nice. Λοιπόν, αυτό, δηλαδή ένα γεύμα για δύο στο Φωτιά, μπορείτε να διεκδικήσετε τώρα παίζοντας μαζί μας πρώτη νότα.
1: 2310-323-84. Περιμένουμε τον τυχερό ή την τυχερή που καταρχάς θα καταφέρει να βγάλει γραμμή και δεύτερον θα αναγνωρίσει επάξια το τραγούδι, το καλλιτέχνη που συμμετέχει στη σημερινή πρώτη νότα.
0: Και είναι και εύκολο, πολύ εύκολο είναι.
1: Όντως τώρα ή αυτά τα δικά σου?
0: Όχι, ρε, όντως. Τώρα βλέπω και το ρολόι μου εδώ και μου λέει.

0: Μεγάλη καλημέρα στη Χρύση, η οποία υπομονετικά περιμένει στη γραμμή για να παίξει πρώτη νότα. Μεγάλη καλημέρα και σε όλους που τις ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Good
0: είμαστε
1: morning,
0: μαζί της.
1: Χρύσα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα παιδιά, καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία, ακούγεται τώρα. Μια το χαρά. Έφτιαξε τον ήχο της το Χρυσάκι. Πώς είσαι, πηγαίνεις δουλειά?
2: Όχι, πηγαίνω για καφεδάκι.
0: Α, τι ωραία.
1: Εντάξει, σούπερ τότε.
0: Και ένιωσα κάτι.
2: Όπου άμα τη συναντήσω θα γίνει χαμός και κερδίσω, έτσι.
0: Εντάξει, έκλεισε. Λοιπόν, είπε ότι είναι εύκολο, το έχεις ακούσει, έτσι. Δεσμεύτηκε ο Αντώνης ότι είναι εύκολο. Το είπε.
1: Το είπε.
2: Το καλό που του θέλω του Αντώνη.
0: Μπράβο, έτσι απείλησε λίγο αγάπη. Απείλησε λίγο.
1: Μαριεύουν τα πράγματα. Λοιπόν, σταματάει η μουσική και πάμε να ακούσουμε δυνατά. Χρήσα μου το τραγούδι που παίζει μέσα στην πρώτη νότα. Έχεις 10 δευτερόλεπτα να αναγνωρίσεις είτε τίτλο είτε καλλιτέχνη. Πάμε. Δέκα δευτερόλεπτα δικά σου.
2: Coldplay.
1: Φίλε, μπράβο.
0: Εντάξει, ένα δευτερόλεπτο έκανε η κοπέλα.
1: Εντάξει,
0: αλλά αγχωθήκαμε. Εμείς λέμε λες. Λες συγχαρητήρια.
2: Αγχώθηκα, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Να σου πω, με ποιον θα πας να απολαύσεις αυτό το γεύμα για δύο? Το ταξίδι στην Κρήτη, το γαστρονομικό.
2: Να σου πω, γιατί θα ακουστεί τώρα και θα ακούμε ακόμη και οι φίλες μου. Δεν μπορώ να σου πω, παιδιά.
0: Είναι αγόρι κορίτσι.
2: Αγόρι, βρε παιδιά.
1: Εντάξει, τότε.
0: Μας αρκεί και συνανώνει, μας παραμείνει έτσι. Λοιπόν, σε κρατάω στην γραμμή να μου πεις. Όχι, πλάκα κάνω. Να περάσετε τέλεια με πολύ αγάπη από τον 89 Rainbow.
1: Τα φιλιά μας.
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Bye.

0: Άμα το σκεφτείς τώρα, είναι πολλά ρε παιδί. Οι hacker, κακόβουλα, λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου.
1: Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
0: Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο Vodafone.gr / business.
1: Τώρα που μιλάμε για online κόσμο πάντως,
0: ναι.
1: Πραγματικά αυτή η εποχή έχει τρελαθεί και εμείς κάπως το επιτρέπουμε. Διάβασα τις προάλλες ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή, παιδιά, το οποίο έλεγε για giveaway χειρουργία αισθητικής.
0: Τι?
1: Ναι, δηλαδή
0: χαρίζουν χειρουργία αισθητικής.
1: Ναι, διαφημίζεται ο άλλος ότι ελάτε σε μένα και ενέσιμα μια βλεφαροπλαστική δώρο.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρεις, επειδή ο κόσμος ζορίζεται, τα πρότυπα λίγο σε πατάνε στο λαιμό, ναι, να τα ακολουθήσει. Σου δημιουργούν μια αίσθηση ότι δεν είσαι αρκετά καλά έτσι όπως είσαι. Οπότε κάπου ανάμεσα στο δεν έχουμε αρκετά λεφτά, στο ίσως δεν έχουμε μάθει και τόσο καλά να διασταυρώνουμε.
0: Τσουπ τσιμπάμε.
1: Ακριβώς, τσιμπάμε. Ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από αυτά. Γενικώς με το σώμα μας, καλό είναι να μην παίζουμε και την υγεία μας. Ό,τι κάνουμε, καλό είναι να είναι σε πιστοποιημένους χειρουργούς, αισθητικούς, δερματολόγους, ό,τι θεραπεία ή τέλος πάντων παρέμβαση, τουλάχιστον να είναι ελεγχόμενη.
0: Και τώρα αυτά τώρα, όταν παίζει με την υγεία, ρε παιδί μου, δεν give away τώρα τέτοιου τύπου. Οκ, μείνετε στα καλλιτικά, ρε παιδί μου, και στα ρούχα, ξέρω εγώ.
1: Νομίζω έλεγε ένας δημοσιογράφος του BBC, ναι, ότι αυτή η γενιά τα θεωρεί όλα περιεχόμενο.
0: Ναι, content. Σωστό, έτσι είναι.
1: Κάτι θετή που είναι να προσφερθεί είναι give away.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν αλλάξει λίγο οι όροι με τους οποίους σκεφτόμαστε και λειτουργούμε και δεν είμαι σίγουρη ότι είναι για καλό μας.
0: Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τα πράγματα στους δρόμους της πόλης και πάμε γρήγορα να το διαπιστώσουμε.
1: Ναι, έχουν αλλάξει και δεν ξέρω αν είναι για καλό μας, διότι αν είμαστε στην περιφερειακή οδό και οδηγούμε από τα ανατολικά προς τα δυτικά, μετά τη στροφή εκεί για Ελαιώνες, Πανόραμα και όλα τα σχετικά, ξεκινάει ένα μποτιλιάρισμα απίστευτο, το οποίο πηγαίνει μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, δίνει λίγο ακόμα στην Τριανδρία, μετά σας αφήνει ήσυχους, δηλαδή από το Επταπύργιο και έπειτα ο δρόμος ανοιχτός. Η Τσιμισκή σε πολύ πολύ ενοχλητική κατάσταση, ίσως να φύγετε από την Αγγελάκη και να μπείτε από Σβόλ και να ακολουθήσετε την ίδια διαδρομή. Α, κάτι άλλο έτσι σοβαρό δεν βλέπω αυτή την ώρα.
0: Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29. Προς το παρόν έχουμε ηλιοφάνεια με ένα χαλαρό αεράκι, αλλά εδώ βλέπω θα έχουμε νεφώσεις κατά διαστήματα, πυκνότερες και παροδικές τοπικές βροχές ή και καταιγίδα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε να μην συμβούν όλα αυτά, αλλά θα δείξει.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: 89 Rainbow.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

0: Ωπα, παιδί μου, έχω σκάσει και εσύ κάθομαι και στο σπίτι και όλα τώρα και δεν θέλω το από τώρα γιατί κάθομαι κάτω, αλλά και εκεί χρειάζεται τώρα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι και πολλά τα λεφτά.
1: Για το κλιματιστικό, λες.
0: Για το κλιματιστικό,
1: λες. Φλερτάρεις ακόμα, ε.
0: Φυσικά πλάκα.
1: Δεν κατάλαβες τι παθαίνεις για να δουλεύεις 89 Rainbow. Δεν μπορείς να το διεκδικήσεις. Δηλαδή, τι κι αν ακούσεις εσύ το Σαββατοκύριακο, τι ροή κανονικά του προγράμματος, τι κι αν εντοπίσεις το Weekend Signal, δεν μπορείς να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό.
0: Θα παίξετε, τα ακούσα, θα πάω να τρέξω και θα πω μετά, οπ, κάτσε μαζέψουμε.
1: Δεν είμαι επιλέξιμος.
0: Ακριβώς.
1: Εσείς όμως είστε, καμία δικαιολογία. Μένετε συντονισμένοι όλο το Σαββατοκύριακο στον 89 Rainbow. Ακούτε κάποια στιγμή τη μαγική λέξη, το Weekend Signal, και κατευθείαν αντιδράτε μέσω Viber.
0: 6943 80 80 89 και το στέλνετε κατευθείαν όμως.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Ρέινγκο. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Ρέινγκο. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Ρέινγκο.

0: Έλα να σε αγχώσω λίγο τώρα που κάθεσαι και ήσυχος και απολαμβάνεις όταν ένας πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγχωθείτε. Υπάρχει το Vodafone Business. Σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς.
0: Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr κάθετος business.
1: Ενώ απολαμβάνεις τη χαρά της ζωής με τη μουσική που λατρεύεις να ακούς στον 89 Rainbow Non-Stop. Διότι μπορεί το Rainbow Morning Show να τελειώνει, αλλά το ζωντανό πρόγραμμα συνεχίζεται.
0: Μαρία Μανατίδου στην παρέα σας από τις 11 μέχρι το ρολόι να δείξει 2.
1: Στις 2 ακριβώς έρχεται ο Νίκος Μπογιατζής, με τον οποίο συνταξιδεύουμε μέχρι το ρολόι να δείξει 6. Ενώ στις 6 παραλαμβάνει ο Θανάσης Μωραϊτης, ο οποίος ολοκληρώνει το ζωντανό πρόγραμμα του 89 Rainbow για σήμερα, 3η 9 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
0: Non-stop αγαπημένα τραγούδια όλο το βράδυ, έτσι για να σας κρατάμε στην τροφιά. Και φυσικά στις 6 ώρα το πρωί, Γιώργος Μπιτσάκος έρχεται, μας ξυπνάει πρώτος, λέγοντάς μας την πρώτη καλημέρα της ημέρας εκεί στις 6, είπαμε, ναι.
1: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και αυτό το τρίωρο, δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Έχει πάει αρκετά καλά και το οφείλουμε σε εσάς. Οπότε στον ανανεώσουμε αυτό το ραντεβού.
0: Για πότε?
1: Λέω για αύριο.
0: Α, okay.
1: Εδώ ακριβώς, στον 89 Rainbow.
0: Τι ώρα περίπου?
1: Στις 8 ακριβώς.
0: Nice.
1: Για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική, ελευθερία και η παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας home. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: 89 Rainbow.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
9: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Υιουχου! Αχου! Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας! Καλημέρα και καλώς ήλθατε! Είναι η εκπομπή της Τρίτης. Τρίτη είναι σήμερα. Ο μήνας έχει 9. Είναι Ιούνιος, είμαι η Μαρία Μανατίδου, αυτό είναι 89 Rainbow, παρεούλα μέχρι και τις 2, στην παρέα μας και το WhatsApp.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Χθες βράδυ γυρνώντας από την γνωστή γειτονιά της Οδού Μαβίλη εκεί στην περιοχή του Βαρδάρη, παρέα με το φίλο μου το Δημήτρη, γυρνούσαμε από τη ζωγραφική στα σπίτια μας. Φυσούσε ένα ωραίο αεράκι μέχρι την Εκτίνου, μη φανταστείτε, γιατί με το που στρίβεις για Εκτίνου το αεράκι γίνεται μπόχα που λέει και η μαμά μου. Και περπατούσαμε που λέτε στο δρόμο και μπροστά μας βρέθηκαν δύο μανάβικα, από αυτά τα μανάβικα που έχουν έτσι όλη την πραμάτια απλωμένη έξω, και μας έκανε φοβερή εντύπωση το πόσο ωραία μύριζαν τα κεράσια, τα πεπόνια και γενικά όλη αυτή η αίσθηση της πολύ ωραίας μυρωδιάς των φρούτων, των λαχανικών, που καμιά φορά την ξεχνάμε γιατί συνήθως ψωνίζουμε έτσι στα σούπερ μάρκετ πολύ βιαστικά, είναι λίγο αποστηρωμένα τα πράγματα. Οπότε σήμερα στις μικρές ιδέες που μοιράζομαι για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, προτείνω να παρατηρήσετε τα φρούτα στους πάγκους, τα λουλούδια στο δρόμο, τα χρώματα στα ρούχα των ανθρώπων, γιατί ο Ιούνιος είναι ένας γενναιόδωρος μήνας. Απλώς μερικές φορές περνάμε δίπλα του πολύ βιαστικά και δεν στεκόμαστε έτσι να παρατηρήσουμε τα πράγματα και να τους δώσουμε την σωστή σημασία.

Σε άλλα νέα, ανασχηματιστήκαμε. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Έφυγε ο Κυρανάκης από αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Αναλαμβάνει ο Κότσιρας, όχι ο Γιάννης Κότσιρας, ο Γιώργος Κότσιρας. Και γράφεται και αλλιώς το όνομα. Ανασχηματίστηκε η κυβέρνηση. Υπήρξαν έτσι κάποιες αλλαγές εν ώψη προεκλογικής περίοδου. Που όσο νούπο θα μπούμε, εντάξει, αν δεν είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, και αλλαγών διαφόρων που γίνονται έτσι στο εκλογικό σκηνικό και στο προεκλογικό σκηνικό, για να είμαι πιο ακριβής. Εγώ το μόνο που έχω ανασχηματίσει είναι η ντουλάπα μου, παιδιά, και σήμερα θα μιλήσουμε και καλοκαιρινά ρούχα. Σε λιγάκι όμως, γιατί σας έχω ερώτημα και κρίσιμο ερώτημα και διαγωνισμό. Πρώτα όμως θέλω να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε το WhatsApp. Το WhatsApp το οποίο έχει αλλάξει και κινείται όπως κινείται και η γενιά Zenth, η οποία είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό και ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Γι' αυτό και η νέα της καμπάνια και η νέα της ταυτότητα έχει νέο σλόγγαν. WhatsApp, όλα παίζουν.

Ανασχηματισμός στην κυβέρνηση, ανασχηματισμός και στις ντουλάπες εν ώψη καλοκαιριού. Γι' αυτόν τον ανασχηματισμό θα μιλήσουμε σήμερα και θα θυμηθούμε ποια είναι τα αγαπημένα μας καλοκαιρινά ρούχα. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτω σήμερα, γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος. Έτσι, μπήκα στον Ιούνιο με ερωτήματα, γιατί τρέχει και ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός. Στο τέλος της εκπομπής σήμερα θα κληρώσουμε και όλους εσάς που στείλατε χθες μηνυματάκια και όλους εσάς που θα στείλετε σήμερα. Ο Rainbow σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις μια οικογενειακή συμμετοχή για έως 4 άτομα στη δράση Πηγολαμπίδες στη Γουμένισσα το Σάββατο 20 Ιουνίου. Είναι μια μοναδική οικογενειακή δράση που έχει πικνίκ στο πλατανόδοσος, παιχνίδια στη φύση, τοξοβολία και φυσικά τη μαγική εμπειρία πραγματικά, της παρατήρησης των πηγολαμπίδων όταν πέσει το σκοτάδι. Και αν θέλετε τώρα να μπείτε στην κλήρωση, θα πρέπει να στείλετε μηνυματάκι στο 6943 80 80 89, γράφοντας τη λέξη πηγολαμπίδας. Και θέλω επίσης να γράψετε και ποιο είναι το αγαπημένο σας καλοκαιρινό ρούχο. Έτσι να κάνουμε ένα mini gallop αναμεταξύ μας. Πηγολαμπίδες, ονοματεπώνυμο. Ποιο είναι το αγαπημένο σας καλοκαιρινό ρούχο και στέλνετε στο 6943 80 80 89 για να διεκδικήσετε αυτή την υπέροχη εκδρομή για 4 άτομα για να απολαύσετε ένα υπέροχο event με τις πηγολαμπίδες που πραγματικά θα ενθουσιάσει τα παιδιά σας.

αυτά τα καλοκαιρινά τα ρούχα δεν έχει. Σαν το σορτσάκι και σαν το μαγιό. Μ' αρέσουν όμως μερικά πολύ δικά σας μηνύματα. Έτσι που είναι πολύ συγκεκριμένα. Το κόκκινο φλωράλ φόρεμα. Γενικά για τα φορέματα πάνε πολύ καλά στη μικρή μας δημοσκόπηση για το ποια είναι τα αγαπημένα καλοκαιρινά ρούχα. Το παλιό τζιν σορτσάκι, μου λέει η Έλενα. Έχει ζήσει περισσότερα καλοκαίρια από κάποιες σχέσεις μου και κρατάει καλύτερα. Τι έχεις πει τώρα, φίλοι, πω, τι κουβέντα έχεις ρίξει. Το λευκό λινό που κάμισο, λέει ο Γιώργος, το φοράς και νιώθεις ότι είσαι σε νησί, ακόμα και αν είσαι στην ουρά της τράπεζας. Δεν ξέρω ποιες τράπεζες έχουν ουρά πλέον, μάλλον τα ATM εννοείς. Το καπέλο μου, δεν ξέρω αν πιάνεται για ρούχο, αλλά χωρίς αυτό μοιάζω με ντομάτα που πήρε λάθος αποφάσεις. Έλα ρε ζυγιώτα. Καυτάνει αγάπες, το ρούχο που λέει είμαι χαλαρή, ενώ από κάτω έχω υδρώσει.

Το ξέρατε εσείς ότι υπάρχουν άνθρωποι που φοράνε μαγιό από μέσα? Σε περίπτωση που λέει και η Άννα η Βύση. Σε περίπτωση που πεταχτούν για μια βουτιά κάπου κοντά. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, ζουν ανάμεσά μας, είναι ακροατές. Δεν λέω όνομα, γιατί ζήτησα να μην πω όνομα. Το φοράω πάντα, λέει, με την ψευδέστηση ότι μπορεί να πεταχτώ για μια βουτιά εδώ κοντά. Εντάξει, okay, θα το δεχτώ. Τεμπελιά, νεμελιά, αυτό είναι το σλόγγαν που μου αρέσει για αυτό το καλοκαίρι και ίσως κάτι από τα παλιά. Έχω ταυτιστεί φουλ με αυτό το στίχο, δεν είναι από κάποιο τραγούδι, το ξέρετε, είναι από την νέα διαφήμιση του WhatsApp, από το Spoken Word Poetry που έχει επιλέξει για να μιλήσει στους νέους, για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν. Εμπνέουν και εμάς φυσικά. Και είναι από τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλήσει στην ψυχούλα των νέων και όχι μόνο. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.

0: τρεις λέξεις,
1: 10 δευτερόλεπτα
0: και μια ιστορία που μπορεί να πάει παντού.
1: Η Όλια και ο Αντώνης σου δίνουν τις λέξεις.
0: Και εσύ πρέπει να προλάβεις να φτιάξεις ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Τηλέφωνο Draco Sandwich.
0: Έτοιμοι, έχετε 10 δευτερόλεπτα. Story Express, το παιχνίδι που κάνει τη φαντασία να τρέχει στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
11: Velea Home.
12: Και για κρεβατοκάμαρες?
11: Velea Home.
12: Κουζίνες?
11: Velea Home.
12: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
11: Πάλι Velea Home.
12: Γρήγορη παράδοση?
11: Velea Home.
12: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
11: ξέρεις.
12: Velea Home.
9: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
13: Καλώς τους. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μεσημεράκι Τρίτης, 9 του Ιούνιου, είστε φυσικά συντονισμένοι στον 89 Rainbow, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανατίδου. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα έτσι πολύ δυναμικά.

Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Ο Θερμαϊκός και η παραλία της Θεσσαλονίκης έχει καλυφθεί ξανά από αυτό το καφέ πορτοκαλί πράγμα που επιπλέει στη θάλασσα. Φυτοπλανκτόν με έντονη δυσοσμία στη νέα παραλία. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι αυτό το φαινόμενο, το οποίο ονομάζεται φαινόμενο της ερυθράς παραλίας, υπάρχει από τη δεκαετία του 80, αλλά πλέον λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας των νερών αλλά και των απορροών από τα ποτάμια που μεταφέρουν λιπάσματα και λίμματα στη θάλασσα. Και υπάρχει κάτι ακόμα, δεν υπάρχουν αυτά τα μικρά ψαράκια λόγω της υπεραλίευσης που συνήθως καταναλώνουν αυτό το υλικό. Το φαινόμενο εντείνεται, διωγγώνεται και υπάρχει δυσοσμία η οποία προκύπτει όταν το φυτοπλανκτόν αποσυντίθεται, καταναλώνει οξυγόνο και δημιουργεί υδρόθιο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λέει ότι η ποιότητα των νερών είναι ήδη στο μέτρια και οδεύει προς το κακί και ζητά τη δημιουργία ειδικού φορέα διαχείρισης του θερμαϊκού με αρμοδιότητες και χρηματοδότηση. Αυτό το ειδικός φορέας διαχείρισης του θερμαϊκού, ειλικρινά, ήμουν ανιά και γέρασα. Δεν γέρασα, αλλά λέμε τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: μυστικούς χαιρετισμούς να στείλω σε όλα τα παιδιά της Gen Z που δίνουν εξετάσεις αυτές τις ημέρες, γιατί έχουμε και την εξεταστική των πανεπιστημίων, μην το ξεχνάμε κι αυτό. Έχει πέσει πολύ διάβασμα, παιδιά. Πολύ διάβασμα, πολύ βιβλιοθήκη, πολύ γκρίνια, πολλά όνειρα. Και αυτό είναι το ωραίο, γιατί λένε για αυτή τη γενιά ότι τα θέλει όλα δικά της, και καλά κάνει και τα θέλει όλα δικά της. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούρια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία. Αυτό είναι και το spoken word poetry που χρησιμοποιεί το WhatsApp για να μιλήσει σε αυτή τη γενιά. Και δεν μιλάει μόνο σε αυτή τη γενιά, μιλάει και σε άλλες γενιές. Το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται και με τη νέα του οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση, χωρά όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής του ζωής. WhatsApp και όλα παίζουν.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί το καλοκαίρι σου.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 89 Rainbow.
9: People have repower. People have repower.
10: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία, και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής, που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι? Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πολλά φιλιά και στο Σταύρο που λέει: το έχω σύστημα, διαβάζω για εξεταστική και στο λάπτοπ παίζει Rainbow για ψύχωση. Άντε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Να περάσετε τα μαθήματα με καλούς βαθμούς, το νου σας. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα τι έπαθα προχθές. Εξομολόγηση, story time. Πήγα που λέτε σε ένα μαγαζί στο κέντρο, πριν έρθω στο ραδιόφωνο, να πάρω κάτι έτσι για φαγητάκι, για πρωινάκι. Και λέω θα πάρω ένα γιαούρτι έτσι με διάφορα που έχει μέσα, με γρανόλες, με φρούτα και ιστορίες και αυτά. Και πληρώνω που λέτε παιδιά για το γιαουρτάκι με τα φρουτάκια και τα σχετικά 6,80. Είχε και ένα άλλο από δίπλα που είχε 8,80. Και λέω τι λέτε ρε παιδιά, έχετε τρελαθεί. Ντράπηκα φυσικά όταν είδα την τιμή, όταν έφτασα στο ταμείο δηλαδή, ντράπηκα και το αγόρασα, το πήρα.

Σίγουρα έχεις. Έχεις μαύρη σοκολάτα. Κάτι θα έχεις μέσα στο ντουλάπι. Μια μπανάνα. Μια γρανόλα που θα πάρεις έτοιμη. Μια γρανόλα που θα φτιάξεις εσύ. Γιατί ρε φίλε, τα 6,80 κάπως λίγο πονέσανε.

από τη Διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι αύριο Τετάρτη 10 του μηνού κατά τις ώρες 11 το βράδυ με 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα προς Ανατολικά μεταξύ των κόμβων K5, Παπαγεωργίου δηλαδή, και K6 Μετεώρων. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων. Να το έχετε υπόψη σας, γιατί θα έχουμε έτσι διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εσάς που χρησιμοποιείτε τον περιφερειακό για τις μετακινήσεις σας. Courage και υπομονή, αδέρφια.

Έχουμε και Μουντιάλ φέτος. Δεν ξέρω τι Μουντιάλ θα γίνει βέβαια, γιατί σήμερα διάβασα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αρνήθηκαν την είσοδο στη χώρα σε διεθνή διαιτητή επειδή είναι σωμαλός. Πάνε οι παλιές εποχές. Επίσης δεν ξέρω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε νέου που ανήκει στην Generation Z. Φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα και φωτίζει τον τρόπο που σκέπτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, γιατί ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα για να χωρά όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Όλα παίζουν με WhatsApp.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: 89 Rainbow.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Καλό μεσημεράκι σε όλους και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι μία ακριβώς το μεσημέρι της Τρίτης, 9 του Ιούνιου. Σε μία υπέροχη Θεσσαλονίκη και σήμερα, με το φυτοπλανκτόν να κολυμπάει στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, η θερμοκρασία να ανεβαίνει και μας να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές διακοπές. Σας έχω νέα και γι' αυτό, σας έχω ιδέες πολλές, σε λίγο, μείνετε μαζί μου.

Επειδή καλοκαίρι, παιδιά, και θα πάμε πολύ θέατρο και φέτος το καλοκαίρι σε ανοιχτά θέατρα. Και επειδή γενικά υπάρχει κόσμος που δεν χαμπαριάζει και δεν νιώθει, θέλω να σας αναφέρω ένα περιστατικό που έγινε στο τέλος μιας παράστασης στο West End, όπου η Rosamund Pike τα έψαλε σε ένα θεατή, όχι τηλεθεατή, έδειξε αόριστα προς την πλευρά του, δεν τον έδειξε, να πει εσύ είσαι αυτός, ο οποίος στη διάρκεια της τελευταίας σκηνής του έργου, που ήταν πάρα πολύ συγκινητική, έστελνε μηνύματα στο κινητό του. Μου έχει συμβεί και εμένα πάρα πολλές φορές αυτό, και ειδικά σε μια παράσταση, νομίζω πριν από 2 χρόνια, που ήταν πάρα πολύ συγκινητική, να υπάρχει κόσμος ο οποίος σκρολάριζε στο κινητό, και αναρωτιόμουν για ποιο λόγο πήγες, ρε φίλε, στο θέατρο, αφού δεν ήθελες να δεις την παράσταση. Την απάντηση την πήρα από διάφορους ανθρώπους. Το ζήτημα είναι ότι γενικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτάσει μέχρι στο σημείο παρέα να τρώει κινέζικο takeaway στο θέατρο. Ζευγάρι που έκανε, ξέρετε τι, στην πίστα κατά τη διάρκεια ενός μέτριου σε τέμπο κομματιού σε ένα φεστιβάλ. Κάποιον που είχε φέρει τον μπάτλερ του στο πικνίκ ενός άλλου φεστιβάλ, και τον μαέστρο να διακόπτει και να ξεκινά από την αρχή τη συναυλία της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, όταν ακούστηκε ένα κινητό που τελικά ανήκε σε μέλος της ορχήστρας. Γίνονται πολλά. Όλοι έχουμε βρεθεί σε αντίστοιχες καταστάσεις. Φαγητά, κινητά, συνομιλίες. Ναι, είμαι στο θέατρο τώρα, κλείσε. Ναι, με τη θεία σου είμαι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: μου πιάνει διάθεση για διακοπές. Για καλοκαιρινές διακοπές, για ταξίδια, για απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Και φέτος η Aegean σε πετάει από Θεσσαλονίκη προς 18 αγαπημένους προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Μήλος, Σύρος, Ζάκυνθος, Ικαρία και πολλά άλλα νησιά που κάθε καλοκαίρι λέω φέτος θα πάω. Νομίζω ένα από αυτά είναι και η Ζάκυνθος. Εκεί θα βρεις τυρκουάζ νερά, βράδια που κρατάνε λίγο παραπάνω. Η Ζάκυνθος είναι από τα νησιά που δεν χρειάζονται πολλά λόγια, απλώς πρέπει να πας. Φέτος για πρώτη φορά η Aegean πετάει απευθείας δύο φορές την εβδομάδα από Θεσσαλονίκη και φέτος σταματάς να το βλέπεις μόνο στο Instagram, το βλέπεις κανονικά. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
1: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
2: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
1: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up. Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
2: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
3: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
4: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
3: www.nyc.gr.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
10: Ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικό.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
11: 89 Rainbow.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Η αίσθηση είναι βέβαια σαν 30, γιατί έχουμε έτσι και αρκετή υγρασία αυτή την ώρα. Υπάρχει μια πολύ μικρή πρόβλεψη για βροχούλα, αλλά είναι πολύ μικρή, έτσι οι πιθανότητες είναι πολύ χαμηλές για τις θερμές ώρες της ημέρας. Και για αύριο Τετάρτη 20 με 29 βαθμούς Κελσίου έχει το μενού. Θα πάμε λίγο να δούμε και τα της κίνησης τώρα, έτσι θα τα δούμε μαζί αυτά σήμερα, γιατί σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση για το διαγωνισμό μας με τις πηγολαμπίδες. Λοιπόν, αυτή την ώρα βλέπω ότι είναι αρκετά φορτωμένο το κέντρο και η Εγνατία και η Τσιμισκή. Καθυστερήσεις όμως ιδιαίτερες δεν έχουμε. Έχουμε μόνο σε ένα κομμάτι εκεί στο Βαρδάρι στην Εγνατία. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι φορτωμένη με καθυστερήσεις από το ύψος της ανάληψης μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Ο περιφερειακός στο δυτικό κομμάτι, κυρίως εκεί προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σας ανέφερα και πριν ότι αύριο θα έχουμε και κλείσιμο του περιφερειακού για αρκετές ώρες. Έχουν γίνει σχετικές ανακοινώσεις δηλαδή από την Τροχέα. Και μένετε μαζί μου, γιατί σε λίγο θα αναδείξουμε το όνομα του τυχερού ή της τυχερής που θα πάει αυτή την πολύ ωραία εκδρομή.

Λοιπόν, έγινε η κλήρωση. Η κυρία Αθανασία Μπαλή είναι η νικήτρια του διαγωνισμού μας για τις πηγολαμπίδες, που θα πάει εκδρομούλα στη Γουμένισσα, θα κάνει πικνίκ μαζί με τα παιδιά της στο Πλατανόδασος, θα παίξουν παιχνίδια στη φύση, θα παίξουν τοξοβολία και φυσικά θα ζήσουν τη μαγική εμπειρία της παρατήρησης των πηγολαμπίδων όταν πέσει το σκοτάδι. Σας ανέφερα χθες κυνήγι πηγολαμπίδων και οι φίλοι μου με διόρθωσαν. Δεν τις κυνηγάμε για να τις κάνουμε κακό τις πηγολαμπίδες. Τις κυνηγάμε για να τις δούμε, να τις παρατηρήσουμε. Δεν τις πειράζουμε. Είναι πλασματάκια. Δεν πειράζουμε κανένα πλασματάκι. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην κυρία Μπαλή. Θα επικοινωνήσουν μαζί σας έτσι σύντομα και τηλεφωνικά για να σας δώσουν τις λεπτομέρειες. Αύριο Τετάρτη έχουμε άλλο διαγωνισμό. Σας θέλω εδώ, συντονισμένους.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να σας ευχαριστήσω για την πολύ ωραία παρέα που κάναμε και σήμερα, για τα πολύ ωραία μηνύματά σας. Αύριο Τετάρτη και πάλι εδώ στις 11 ακριβώς. Ακολουθεί ο Νίκος Μπογιατζής για τις επόμενες ώρες. Κάντε του παρέα, είναι καλό παιδί. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Πολλά φιλιά.

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 89 Rainbow.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
0: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Και σήμερα μαζί 4 ώρες ζωντανά μέσα από το στούντιο με τα καλύτερα και με ό,τι έχει να κάνει με αυτά. Δίπλα μου έχω την Nova, θα ανοίξω δυνατά με Muse. Starlight,

στον 89 Rainbow με όλα τα μουσικά μας διαμάντια. Αυτό είναι το Easy Lover, Phil Collins, Philip Bailey. Υπέροχο τραγούδι πραγματικά, όπως και αυτά που διασκεύασε ο Bruce Springsteen την προηγούμενη Παρασκευή στο άνοιγμα του μουσικού του κέντρου στο New Jersey. Εκεί διασκεύασε και Elvis Presley, τον ακούμε, και Bob Dylan, τον ακούμε, και Southside Johnny, τους ακούμε. Γενικότερα όλα τα όμορφα, και ο John Bon Jovi μαζί του επί σκηνής. Bruce Springsteen, John Bon Jovi μαζί στη σκηνή. Τι το καλύτερο θα μπορούσαν να ζητήσουν εκεί στο New Jersey από ένα συναυλιακό βράδυ. Στρίτσο Φιλαδέλφια, νάτος, ήρθε και αυτός εδώ μαζί μας στον 89 Rainbow. Σε λίγο στροφή προς Βρετανία με Tok Tok, It's My Life, και αυτό εδώ.

0: η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
10: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
11: Βελέα Home.
10: Και για καρβατοκάμαρες?
11: Βελέα Home.
10: Κουζίνες?
11: Βελέα Home.
10: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
11: Πάλι Βελέα Home.
10: Γρήγορη παράδοση?
11: Βελέα Home.
10: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
11: ξέρεις.
10: Βελέα Home.
12: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
13: Να ζήσεις
14: εδώ. Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Στον 89 Rainbow, παρέα με Deep Purple Child in Time. Το νέο τους άλμπουμ Splat έρχεται στις 3 Ιουλίου και η συναυλία τους 3 μήνες μετά στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στις 13 Οκτωβρίου. Στα της κίνησης εδώ στην Θεσσαλονίκη, προσοχή, αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Εκεί θα έχουμε το πρόβλημα από το βράδυ στις 11 η ώρα την Τετάρτη, οκ. Okay?

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με Linkin Park. Θέλεις να κερδίσεις δωρεάν επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
7: 89 Rainbow.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Δεύτερο 60 λεπτό. Δεύτερη ώρα την ανοίγω με Lenny Kravitz, Low. Συνεχίζω με Van Halen, Jump, το κλασικό αγαπημένο από αυτούς. Και τα λέμε σύντομα.

Στον 89 Rainbow Milo, ευχάριστα τα νέα για τους Cure που κλέβουν τις αντιπώσεις με τις τελευταίες τους εμφανίσεις. Τρία τα άλμπουμς τα οποία ετοιμάζονται, τα δύο έχουν ετοιμαστεί ήδη, αποκάλυψε ο Robert Smith σε πρόσφατη συνέντευξή του. Το άλλο, το τρίτο τους, είναι πιο pop. Cure pop το χαρακτήρισε. Τώρα στη χρονιά του 1984, με μια προσωπική μου μουσική αδυναμία, το Purple Rain, το ομώνυμο μέσα από το Purple Rain Album από τον Prince στον 89 Rainbow.

0: Rainbow με Donna Summer. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
2: Είστε σίγουροι, γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
1: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
2: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
1: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
2: Από την πρώτη νότα. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
6: πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
7: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: 89 Rainbow.
11: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afro Line. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
13: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
12: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα!
13: Ναι, ναι, εντάξει! Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα! 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
12: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Men at Work Down Under, μεγάλο ευχαριστώ. Βρίσκετε τρόπους και επικοινωνείτε με την εκπομπή. Μοιράζεστε απόψεις, μουσικά και όχι μόνο, στηρίζετε. Ξανά ευχαριστώ. Λοιπόν, προσέχουμε περιφερειακό, ok? Με κατεύθυνση προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας, στην απέναντι πλευρά, κυρίως στο ύψος του Παπαγεωργίου. Κατά τα άλλα, προσέχουμε ανατολικά την Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος αυτή την ώρα της Μπότσαρη μέχρι και τη Χαριλάου, ok? Η συνέχεια με Rag and Bone Man, Human.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με Gary Moore. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Gold Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Gold Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
5: Μαρκ.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: 89 Rainbow. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσω να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Τρίτη ώρα, τρίτο 60 λεπτό. Άνοιγμα με Kiss, I was made for loving you. Συνεχίζω με Fleetwood Mac, Big Love. Τα λέμε σε λίγο με μουσικά νέα και όχι μόνο.

89 Rainbow, Florence and the Machine, You've Got the Love. 14 Ιουλίου στην Ελλάδα, η Florence and the Machine. Ξέρω ότι τους αγαπάτε κάποιες εκεί έξω, και επειδή μου αρέσει ο κόσμος που έχει το θάρρος της γνώμης, μπράβο σε εσένα που δήλωσες στα social του σταθμού ότι οι Beatles είναι υπερεκτιμημένοι. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μου αρέσουν οι Beatles, αλλά σου κάνω καρδούλα, γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος πολύ εύκολα λέει ότι οι Beatles είναι wow, super, top κτλ. Ούτως ή άλλως, πάντοτε μεταξύ των δύο, Beatles ή Stones, ήμουν με τους δεύτερους. Maggie Riley, Every Time We Touch, τώρα στον 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow με Black Sabbath. Η Aegean σε πάει επιτέλους και η Ικαρία και το καλοκαίρι ξεκινάει πριν καν προσγειωθείς. Σχεδόν καθημερινά με την Aegean, πτήσεις για το νησί των πανηγυριών, της ελευθερίας και των απόλυτων vibes. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: 89 Rainbow.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο. Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
11: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Rainbow με Simply Red, ένα από τα καλύτερα των 90s, Something Got Me Started. Ενώ σε πολύ λίγο θα πάμε πιο πίσω στο χρόνο με ένα κλασικό από τους Dexys Midnight Runners. Τους υποδεχόμαστε τώρα, Come on Eileen. Θυμίζω, 4 Σεπτεμβρίου έρχεται νέο άλμπουμ από τους Dexys Midnight Runners, λογικά το τελευταίο τους, και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο βγαίνουν για μία ακόμα φορά, ίσως την τελευταία, σε περιοδία. Το νέο άλμπουμ με τον πολύ απλό τίτλο Love νομίζω τα λέει όλα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

διασκεύασαν υπέροχα το Wild World, η Mr. Big έπαιξε στον 89 Rainbow, ενώ τώρα έρχονται οι Aerosmith με το Dream On. Γρήγορη ματιά στην κίνηση. Στα δυτικά τα περισσότερα προβλήματα στην Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νικόπολης μέχρι και την Σταυρούπολη περίπου. Okay. Σε λίγο θα φέρω και Robbie Williams, Phil, και κάπως έτσι αποχαιρετάμε μαζί την τρίτη ώρα. Σας θέλω όλους, όλες εδώ με την τέταρτη και τελευταία για σήμερα. Φέρνει νέα για διαγωνισμό και όχι μόνο. Μείνετε μαζί μου.

0: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
1: Βελέα Home.
0: Και για καρβατοκάμαρες?
1: Βελέα Home.
0: Κουζίνες?
1: Βελέα Home.
0: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
1: Πάλι Βελέα Home.
0: Γρήγορη παράδοση?
1: Βελέα Home.
0: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
1: ξέρεις.
0: Βελέα Home.
2: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
11: 89 Rainbow.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePaπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePaπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePaπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το ePaπούτσια ξέρει.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
15: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Τέταρτη ώρα, την ανοίγω με Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities. Θα συνεχίσω με αγαπημένο από τους Depeche Mode, Personal Jesus, και τα ξαναλέμε.

με Metallica στον 89 Rainbow. Μην ξεχνάς τον διαγωνισμό μας το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο και την Κυριακή μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow στο 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. AC/DC Highway to Hell τώρα στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow με Kaleo. Εν τω μεταξύ Soft Cell, ο Mark Almond δηλαδή και ο Dave Ball, που δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας, φέρνουν έστω και με τα θάνατον του τελευταίου το Danceteria Album, το οποίο είχε υποσχεθεί ο Mark Almond με αναρτήσεις του. Έρχεται το νέο λοιπόν και τελευταίο των Soft Cell στις 25 Σεπτεμβρίου. Ένα γράμμα αγάπης, όπως δηλώνει ο Mark Almond στη Νέα Υόρκη και στις αρχές των 80's. Μια κυκλοφορία για την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα όταν έρθει. Προς το παρόν, μικρό break και σε λίγο επιστρέφω με Nirvana στον 89 Rainbow.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
4: Κι εγώ.
3: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: 89 Rainbow.
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Η γευστική μου κάλυ και δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
13: Τρελό σερί.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

επιτυχία των Nickelback, How You Remind Me, στον 89 Rainbow. Νίκος Μπογιατζής, καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή, 4 ώρες ζωντανά, από τις 2 μέχρι και τις 6. Η συνέχεια με τον Θανάση Μωραΐτη και το δικό του τετράωρο, με πολλές ευχές από εμένα για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Τρίτης. Αύριο, μεσοβδόμαδα, με περισσότερα αγαπημένα και με ό,τι έχει να κάνει με αυτά. California Dreaming, το τελευταίο από εμένα. River City People, να είστε καλά, τα λέμε.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
4: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμάριά.
3: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: 89 Rainbow.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: 89 Rainbow, απόγευμα Τρίτης, 9 Ιουνίου. Καλησπέρα σε όλους και όλες, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα παρέα για να ακούσουμε αληθινή μουσική, καλές ειδήσεις. Έχουμε και διαγωνισμό στην παρέα μας και σήμερα, η Κοσμοτέ Telecom.

Beatles και Get Back. Στον 89 Rainbow τα κατάφερε ο Paul McCartney με το νέο του άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane. Βρίσκεται στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι το 20ο solo άλμπουμ του και έτσι έχει τώρα 24 νούμερο 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κανείς άλλος δεν τον έχει φτάσει σε αυτό το ρεκόρ. 15 νούμερο 1 άλμπουμ με τους Beatles, 2 με τους Wings, 6 solo albums και 1 με την πρώην σύζυγό του, την Linda McCartney. Αυτά μόνο ο Paul McCartney μπορεί να τα καταφέρει. Ας δούμε τι συμβαίνει τώρα στους δρόμους της πόλης. Έχουμε καθυστερήσεις. Στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι το ύψος του Επταπυργίου, καλή εικόνα. Στο ρεύμα προς δυτικά, στο κέντρο έχουμε χαμηλές ταχύτητες, στην Εγνατία, όπως και στην Καρατάσου αλλά και στην 26η Οκτωβρίου, χαμηλές ταχύτητες και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι και το ύψος της Μαρτίου. Σε λίγο, Benson Boone, Beautiful Things, τώρα Dire Straits, Money for Nothing, φυσικά εδώ, στον 89 Rainbow.

0: Dust in the Wind από τους Kansas, η επιτυχία τους από το 1977 στον 89 Rainbow. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση σε ένα σταθερό το έχει σίγουρα, όπως και εταιρικά κινητά. Με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σου δίνει το Magenta One Business με 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι. Υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Σε λίγο και πάλι μαζί με Roots The Seed στον 89 Rainbow.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε. 89 Rainbow.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη με Bon Jovi και You Give Love a Bad Name στον 89 Rainbow. Ο John Bon Jovi εμφανίστηκε δίπλα στον Bruce Springsteen και τους Public Enemy σε δύο βραδιές γεμάτες μουσική στο Monmouth University αμέσως μετά τα εγκαίνια του Κέντρου για την Αμερικάνικη Μουσική στο Πανεπιστήμιο που ίδρυσε ο Bruce Springsteen. Οι δυο τους είναι φίλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ο Springsteen είχε δισκογραφία ενώ ο John Bon Jovi ήταν μαθητής στο Λύκειο. Τώρα, υπάρχουν πόλεις που τις βλέπεις σε φωτογραφία και λες θέλω να πάω τώρα. Η Πράγα είναι μία από αυτές, μία παραμυθούπολη που σε κάνει να ονειρεύεσαι και να θέλεις να πας και να ξαναπας. Η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Σε λίγο θα ακούσουμε Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Τώρα Radiohead, Creep, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow Every Time από τους Fryheid, η μεγάλη επιτυχία τους από τη δεκαετία του 80. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Έρχονται οι Scorpions με το Wind of Change, τώρα REM, η επιτυχία τους από το 1987 και το album Document, The One I Love, στον 89 Rainbow.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική ελευθερία και η παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πεντάήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα!
12: Ναι, ναι, εντάξει! Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα! 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις!
13: 89 Rainbow, απόγευμα Τρίτης με την καλύτερη μουσική της πόλης. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, καλησπέρα, μαζί ως τις 10. Αγαπημένα τραγούδια και σε λίγο οδηγίες και πληροφορίες για το διαγωνισμό που θα σας στείλει στο Ιόνιο. Ξεκινάμε με Elvis Presley.

αληθινή μουσική στον 89 Rainbow με Supertrap και Breakfast in America. Από χθες τρέχει ο διαγωνισμός μας που σας στέλνει στο Ιόνιο και στην αγαπημένη Λευκάδα. Το Ιόνιο σε περιμένει. 89 Rainbow και το Tesoro Hotel σου χαρίζουν δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Λευκάδα μέσα στον Ιούνιο. Με μοντέρνα αισθητική, υπέροχους χώρους χαλάρωσης και την αυθεντική φιλοξενία που κάνει κάθε διαμονή ξεχωριστή, το Tesoro Hotel είναι ο ιδανικός προορισμός για να υποδεχθείς το καλοκαίρι. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, ακολούθησε τον 89 Rainbow και το Hotel Tesoro, κάνε like στο post του διαγωνισμού που θα βρεις πάνω-πάνω καρφιτσωμένο. Και γράψε με ποιον θα ήθελες να αποδράσεις στη Λευκάδα. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στην εκπομπή της Παρασκευής, αυτής της Παρασκευής, 12 Ιουνίου, αλλά και στα σχόλια του post του διαγωνισμού. Καλή επιτυχία. Έρχονται σε λίγο οι Eurythmics με το Sweet Dreams Are Made of This, τώρα White Snake, Is This Love, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow, Robbie Williams, Me and My Monkey, ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια του, που τραγουδά μόνο στην Ελλάδα στις συναυλίες του, γιατί μόνο εδώ έγινε τεράστια επιτυχία. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία, γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έχεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
3: 89 Rainbow.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
10: Βελέα Home.
9: Και για κρεβατοκάμαρες?
10: Βελέα Home.
9: Κουζίνες?
10: Βελέα Home.
9: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
10: Πάλι Βελέα Home.
9: Γρήγορη παράδοση?
10: Βελέα Home.
9: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
10: ξέρεις.
9: Βελέα Home.
4: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

στον 89 Rainbow, αγαπημένο τραγούδι από τον Bruce Springsteen, Hungry Heart. Τώρα ένα άλλο τραγούδι του Bruce Springsteen, το Thunder Road, παίζει χαρακτηριστικό ρόλο στην πετυχημένη σειρά του Netflix The Boroughs, ο οικισμός και οι άνθρωποι που κρύβονταν πίσω από την επιτυχία του Running Up That Hill της Kate Bush και το Stranger Things κρύβονται πίσω από την επιλογή αυτή. Ίσως δούμε ξανά το Thunder Road να γνωρίζει επιτυχία στα charts. Τώρα, σου υπολογιστή σου ότι πρέπει να βάλεις ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ψάξ το λίγο. Η εφαρμογή ES One Go της Endersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν προλάβεις και την έκπτωση, κερδίζεις μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή. Μπες στο ES1Go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.

οι Subways με το Rock and Roll Queen στον 89 Rainbow. Στην παρέα μας και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα η Cosmote Telecom. Και αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακαλύψε το. Έρχονται σε λίγο οι Guns N' Roses, τώρα Chris Isaac και Blue Hotel στον 89 Rainbow.

0: Ready, set, go.
1: Πόσα μπορείς να πεις σε 10 δευτερόλεπτα?
2: Η Όλια και ο Αντώνης δοκιμάζουν τη φαντασία σου.
1: Σου δίνουν 3 λέξεις.
2: Και εσύ φτιάχνεις μια ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Παραλία, γάτα, διαστημόπλοιο.
2: Πες την ιστορία σου σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Παίξε μαζί μας Story Express στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
3: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
4: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
3: www.nyc.gr.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: 89 Rainbow.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
12: πιο γρήγορα από ποτέ.
11: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
13: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
14: Απόγευμα Τρίτη στον 89 Rainbow, τρίτη ώρα στην απογευματινή μας παρέα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί ως τις 10, αγαπημένα τραγούδια, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο, Martin the Muffins, τώρα Evanescence.

Fornal Blondes και What's Up στον 89 Rainbow. Σκεφτείτε το λίγο, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του Day Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με Day Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό, επισκέψου το day.gr / Fiber και μάθε περισσότερα. Σε λίγο θα ακούσουμε Michael Jackson, Dirty Diana, τώρα Christopher Cross και Ride Like the Wind στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Chris Ria και Josephine στον 89 Rainbow, η καλύτερη μουσική της πόλης είναι εδώ. Το Ίδρυμα Booker, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους λογοτεχνικούς θεσμούς στον κόσμο, έκανε μια κίνηση που δείχνει πολλά για την σχέση μας με το διάβασμα. Κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που πωλείται για μία λίρα Αγγλίας, περιλαμβάνει σύντομα διηγήματα στο πλαίσιο των σύντομων αναγνώσεων, την ώρα που μια έρευνα δείχνει ότι πολλοί ενήλικες διαβάζουν λιγότερο από όσο θα ήθελαν λόγω της διάσπασης της προσοχής τους, όχι λόγω δουλειάς, εργασίας, αλλά λόγω της χρήσης της οθόνης του κινητού. Σε λίγο θα επιστρέψω με Patti Smith, Because the Night και πολλά αγαπημένα τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 89 Rainbow.
2: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
5: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
4: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.

η ταινία Easy Rider, το τραγούδι Born to be Wild από τους Steppenwolf στον 89 Rainbow. Τώρα όσοι μεγάλωσαν στα 80s και στα 90s ξέρουν ότι ο He-Man και η παρέα του δεν ήταν απλά μια παρέα από κινούμενα σχέδια, ήταν μια ολόκληρη εποχή, η Ετερνία, το κάστρο του Grayskull, ο Skeletor. Επέστρεψε λοιπόν το θρυλικό franchise από τον Travis Knight, μια νέα ταινία, η κυρίαρχη του σύμπαντος. 15 χρόνια μετά το σπαθί της δύναμης, ο πρίγκιπας Άνταμ επιστρέφει στην Ετέρνια, ανακαλύπτει ότι η πατρίδα του έχει καταστραφεί υπό την σκληρή κυριαρχία του Skeletor.

Three Doors Down και Here Without You στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Καλησπέρα στη Δανάη που μας ακούει στη Σάμο. Καλησπέρα στο Γιώργο και στη Μαρία που μας ακούν στη Δράμα. Καλησπέρα στη Χριστίνα, την Αφροδίτη, τον Δημήτρη, τον Νίκο. Καλησπέρα σε όλους. Τα μηνύματά σας και σήμερα έως τις 10 που θα είμαστε μαζί μέσω Viber στο 6943-808089. Έρχονται οι Ram Jam με το Black Betty, τώρα Fleetwood Mac, Everywhere στον 80.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: 89 Rainbow.
7: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
8: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
7: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
10: Βράδυ Τρίτης στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Καλησπέρα, θα είμαστε μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 για να ακούσουμε παρέα τα τραγούδια που αγαπάμε. Σε λίγο Led Zeppelin αλλά και Queen. Ξεκινάμε με Bon Jovi, Runaway στον 89.

Queen και Radio Gaga στον 89 Rainbow, το τραγούδι που έγραψαν το 1984 για να κριτικάρουν την υπερδύναμη των βίντεο κλιπ του MTV σε αντίθεση με τα τραγούδια και τη μετάδοσή τους στο ραδιόφωνο. Και αργότερα έπαιξαν ζωντανά αυτό το τραγούδι στην θρυλική εμφάνισή τους στο Live Aid και διαπίστωσαν ότι οι θαυμαστές τους, καθώς τραγουδούσαν το τραγούδι, έκαναν όλες τις χειρονομίες που έκανε ο Freddie Mercury στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού, παρόλο που το βίντεο κλιπ περιείχε και σκηνές από την ασπρόμαυρη ταινία Μετρόπολης. Σε λίγο θα ακούσουμε Superdrap, The Logical Song, τώρα στη Miller Band, Abracadabra, στον 89.

0: στον 89 Rainbow η Calling με το Wherever You Will Go, όπου και αν βρεθείτε αυτό το Σαββατοκύριακο, πάντα συντονισμένοι με τον 89 Rainbow, γιατί όπως κάθε χρόνο ο 89 Rainbow είναι εδώ για να σε δροσίσει. Κάθε Σαββατοκύριακο ένα κλιματιστικό και ένας νικητής. Μείνε συντονισμένος Σάββατο και Κυριακή στον 89 Rainbow. Μέσα στην ροή του προγράμματος θα ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσεις, κράτα τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλτε αμέσως στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89 για να μπει στην κλήρωση. Όσο πιο συντονισμένος είσαι, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι και στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι. Σε λίγο ακούμε Eagles και One of These Nights στον 89 Rainbow.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
3: πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
4: 89 Rainbow.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στον 89 Rainbow. Oasis και Wonderwall. Το 2026 αποδεικνύεται μια πολύ καλή χρονιά για τους Oasis, όπως ήταν και το 2025 με την παγκόσμια περιοδία και την επανένωσή τους. Εντάχθηκαν λοιπόν φέτος στο Rock and Roll Hall of Fame και θα δούμε 11 Σεπτεμβρίου και το ντοκιμαντέρ για την παγκόσμια περιοδία τους από τον δημιουργό του Peaky Blinders, σκηνοθετημένο. Για πρώτη φορά τα αδέλφια Gallagher μιλούν μαζί μετά από 25 χρόνια στην κάμερα για τη ζωή τους και βέβαια για την θρυλική περιοδία τους πέρσι. Σε λίγο ακούμε Rory Gallagher και Moonchild, τώρα Elton John, I'm Still Standing, στον 89 Rainbow.

0: Ζήστο. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες 89 Rainbow.
1: Νιώσε μουσική.
0: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

Is There Anybody There από τους Scorpions στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης και σήμερα ήμασταν παρέα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, αύριο πάλι μαζί ακριβώς στις 6. Μείνετε εδώ για την καλύτερη μουσική της πόλης, θα την απολαύσετε χωρίς διακοπές μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτζάκο. Αμέσως μετά Rainbow Morning Show με τον Αντώνη και την Όλια. Έως τις 11, 11 με 2 θα είναι εδώ η Μαρία Μανατίδου και 2 με 6 ο Νίκος Μπογιατζής. Εμείς μαζί πάλι αύριο στις 6. Για το τέλος, James Blunt, 1973. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: 89 Rainbow.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική ελευθερία και η παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πεντάημερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: τρεις λέξεις,
1: 10 δευτερόλεπτα
0: και μια ιστορία που μπορεί να πάει παντού.
1: Η Όλια και ο Αντώνης σου δίνουν τις λέξεις.
0: Και εσύ πρέπει να προλάβεις να φτιάξεις ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Τηλέφωνο Draco Sandwich.
0: Έτοιμοι, έχετε 10 δευτερόλεπτα. Story Express, το παιχνίδι που κάνει τη φαντασία να τρέχει στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.